0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

sensations de charmes oubliés, se retrouver.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: aquí.
1: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4744 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
6: Αμβρακία FM.

δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Και αυτή είναι η δική μας καλημέρα.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί πάμε να φτιάξουμε, μια νέα υπέροχη εβδομάδα. Τα συστατικά είναι λίγα και απλά. Καλή διάθεση, καλές μουσικές και το κυριότερο να το θες. Να το θες να είναι υπέροχη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr.

να ξεκινήσεις τη Δευτέρα, να ξεκινήσεις μια νέα εβδομάδα, ξεκινά έτσι, εντυπωσιακά, με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παρεξηγημένα τραγούδια λόγω εμφάνισης, η Κοντσίτα από το 2014. Καλημέρα σε μια πόλη που ξυπνάει η άγουρο ξυπνημένη. Καλημέρα στα παιδιά, στους μαθητές που ξέρω πως είστε, ειδικά αν έχεις την πρώτη ώρα άλγευρα. Καλημέρα Σταύρο. Να σας πω μαθητές, το σχολείο είναι πολύ πολύ μικρό κομμάτι της ζωής σας. Τα καλύτερα έρχονται μετά και τα καλύτερα ξεκινάνε τώρα. Αν ξυπνήσετε καλά και με όρεξη σήμερα, θα έχετε μια τέλεια συνέχεια. Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα Βρακιώτες γράφει. Είχε μια θάλασσα χθες απίστευτη. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Εγώ πήγα στο Μενίδη χθες μετά από πολλά χρόνια και πάθα σοκ. Λες και είσαι συνεισέ. Απίστευτος κόσμος. Σοκ. Καλημέρα στην Ελεοσάρτας που χαίρεται η φίλη μας η Όλγα επειδή αρχίζει να χειμωνιάζει. Εγώ και τόσο πια. Τα πάω καλά με τη θερμοκρασία, όχι με τη βροχή πλέον. Μετά το μουσκίδι της προηγούμενης τρίτης. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 10 λεπτά πριν τις 6 το πρώτο μήνυμα. Και είναι η εβδομάδα της εμποροπανήγυρης, του παζαριού, του μχού, το όπως θέλετε να το πείτε. Η εβδομάδα του πανικού για μας εδώ στον Ευρακ FM. Έχουμε 10,5 μήνες μοναξιά και για μια εβδομάδα παθούμε ένα πολιτισμικό σοκ. Κόσμος, παράγκες, μουσικές, λουκουμάδες, χαλβάς και πολύ πολύ φασαρία.

Bob the Bass, Say a Little Prayer. Και η μέρα μας θα πάει έτσι, μέσα στη μελωδία. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σεβερδινό. Χθες το βράδυ και με την έναρξη του παζαριού, τα Goblins ήταν εδώ, οι καλικάτζαροι, στο γάμο του Καραγκιόζη. Εγώ θέλω πολύ ψυχική δύναμη να ακούσω αυτή την εκπομπή. Αλλά τι να τα κάνω, καλικατζαράκια είναι αυτά. Ζεβερδινός πάνω και μπόσμος. Με πολύ κέφι. Rhythm of my heart. Ο ρυθμός της καρδιάς μας. Και ο Rod Stewart με την απίστευτη βραχνή φωνή του.

η ιδιαίτερη φωνή του Rod Stewart. Rhythm of my heart. Είμαστε στις αρχές των 90's. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Μη μου ξενυχτήσατε χθες το βράδυ στο παζάρι. Που από ό,τι κόσμο είχε, τρελός κόσμος. Και αυτά τα αρώματα από τους λουκουμάδες και όλα αυτά. Θες να γιάσεις και δεν μπορείς δηλαδή. Και όχι, δεν έφαγα τίποτα, κρατήθηκα. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάει έτσι εβδομάδα. The way it is. Bruce Hornsby. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αμβρακέ FM χωρίς δική σας συμμετοχή είναι μισός Αμβρακέ FM. 919.gr.

Just the way it is. Bruce Hornsby. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Και αυτό το τραγούδι το έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω δεν το ακούσαμε. Μείναμε στο Year of the Cat και τον Al Stewart. On the Border. Κρυουλάκι το πρωί, ξυπνάς 7 η ώρα και είναι πλέον νύχτα. Και έχει μια υπέροχη ψύχρα. Που το μεσημέρι γίνεται αρκετά υψηλή ζέστη. Είναι εποχή που δεν ξέρεις πώς θα τη θες. Θες μπουφανάκι το πρωί και δεν ξέρεις τι να το κάνεις το μεσημέρι. Σου καίει ακόμα και τα χέρια που το κρατάνε.

Νομίζω η ιδέα ξεκίνησε από τον Bruce Hornsby και το πιάνο. Al Stewart on the border. Και θα θέλω ιδιαίτερο πιάνο. Κάτι σε Tori Amos και Cornflake Girl. Καλημέρα, Λέκο. Όχι, δεν κόβω χάλβα τις πρωινές ώρες.

άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι. Τόρι Έιμος, ιδιαίτερη Cornflake Girl. Τι να πεις για την Τόρι Έιμος, τι να σχολιάσεις? Εγώ πάντα σχολιάζω το πιάνο, που είναι ιδιαίτερα έντονο. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Lightning Seeds, You Showed Me.

Black and Sage, You Showed Me. Και ξαφνικά στο μυαλό έρχεται μια τραγουδάρα που δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Μη σας πω δηλαδή ότι το έχω ακούσει Σάββατο πρωί από ο Δημήτρη Μπόσμο. Παπαντή. Μου λέμε η Παπαντή. The first cut is the deepest. Καλημέρα στο Γιώργο Τζαμάνη. Το Θεό Γιώργο.

The first cut is the deepest, Papa D. Τι μας γράφει ο Θεός Γιώργος? Έφυγε η Ελένη Προκοπίου χθες το βράδυ σε ηλικία 87 ετών. Ιδιαίτερη παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο και ιδιαίτερη ομορφιά. Πάρα πολύ έφυγαν το τελευταίο καιρό, όπως και το 16, έτσι και το 26. Εμείς πάμε και το 36, το 46 ή το 56. Francis Lee, number one, senior citizen στο mix. Απ' τις απίστευτες μελωδίες. Δευτέρα πρωί, 28 Οκτωβρίου, στο Νομπρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr.

Francis Lee, number one. Καλά κιόλας, αν είπα 28 Οκτωβρίου, μην το πάρετε και τις μετρητές. Και ντυθείτε για παρέλαση. Με μισό καφέ είμαι άνθρωπος. Πώς μου ήρθε αυτό τώρα? Θέλω να είμαστε κοντά για το πάρτι του πρώτου λυκείου στο Βυζάντιο. Οκτωβρίου είναι, να ξέρετε. Ενώ 17 Οκτωβρίου ξεκινάμε τα πάρτι στο Ντέζαβου. Και καλή χρονιά να φτιάξουμε. Οι καλύτερες νύχτες είναι στο Ντέζαβου. Καλημέρα Σταυρούλα, να έρθεις εσύ στο πάρτι. Ταξίδεψέ μας λέει με την όμορφη μουσική σου. Τώρα θα το κάνω αυτό. Πόσες μέρες το έχω στο μυαλό μου αυτό. Και εκεί το πάω, το φέρνω και δεν βγαίνει. Από τα πιο όμορφα τραγούδια ever. Είμαστε στο 83. Έχουμε αγοράσει το βινίλιο για το Every Breath You Take. Αλλά ανακαλύπτουμε το Wrapped Around Your Finger.

αυτοί τραγουδάραν αυτοί. Οι Πολίς, ο Sting, Wrapped Around Your Finger. Καλημέρα Χριστίνα. Καλή παζαρίση εβδομάδα μας λέει. Θα περάσει κι αυτό. Θα περάσει. Εντάξει είναι ωραία. Μας δίνει χαρά. Αλλά εμείς εδώ στον Ευρακέ FM το βαριόμαστε λίγο γρήγορα. Θέλουμε την ησυχία μας ξανά. Από τους Πολίς κρατάω το Sting. Είμαστε στο 83 και πάμε στο 91, όχι πολύ μακριά. Φαίνεται ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο συνθέτης. Mad About You.

εξακολουθούμε σήμερα να βρίσκουμε τραγουδάρες. Sting, Mad About You. Και είχα τώρα δύο ιδέες. Να σας πω αλλού. Να σας πάω σε μια άλλη παλιά αναλογική εποχή, όπου οι καλλιτέχνες δεν έγραφαν μουσική για να πουλήσουν δισκάκια. Έβγαζαν από μέσα τους συναισθήματα. Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer.

Garfunkel, The Boxer. Από το Σωτήριον έτος 1969, που γεννήθηκε και ο πρωινός σας παραγωγός. Και πάνω στην ώρα, η αγαπημένη Κάθριν από τη Χαλκίδα. Σε τραγουδάρα σε πετύχαμε, ή μάλλον μας πέτυχες. Σήμερα το μεσημέρι έχουμε και επιτέλους απογείωση του 14ου Starship από την Μπόκα Τσίκα του Τέξας, SpaceX. Οι τελευταίες εκτοξεύσεις ήταν όλες 1-1.30 ώρα το βράδυ. Επιτέλους μεσημέρι, να το χαρούμε και εμείς οι Ευρωπαίοι. Και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση, θα κρατήσει τουλάχιστον 10 ώρες. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει σε τροχιά και θα κάνει 6 περιστροφές γύρω από τη γη πριν επιστρέψει. There is a house in New Orleans. The House of the Rising Sun. The Animals.

0: η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Ολιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Ολιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Ολιός. Αλουτέκ Ολιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
3: Αμβρακία FM.

ξεπερνάς αυτό το τραγούδι. Σίλια Κατραλή και Μεσία Μινιμάλ, Βανίλια. Να μας θυμίζει για πάντα καλοκαίρι. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr, που κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή

εκπομπή παίρνει ζωή. Κάνετε παρέα σε όλους τους μουσικούς παραγωγούς με τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας. Σήμερα δεν είχαμε, αλλά δεν θα την γλιτώσω. Και έτσι γίνεται ένα πραγματικά ζωντανό, διαδραστικό ραδιόφωνο. Δεν ήθελε κόπο, ήθελε τρόπο. Και ήθελε μια καλή συγκυρία να βρεθείτε εσείς. Ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι ακροατών, αλλά πολύ δραστήριο. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Ρετέλη Systems. Καλημέρα στο Στεφάνο Σπύρο, καλημέρα Φιλελλήνων. Καλημέρα στο 19. Waterman's Barbarella. Εδώ και αν είναι απογείωση.

Δεύτερη ώρα που ξεκινάει με Waterman's λατρεμένο Barbarella. Και ενώ το φαγκάρι δεν έχει φύγει ακόμα, είναι προς τα δυτικά. Το χάσαμε λίγο με τις βροχές αυτές τις μέρες. Άλζαρο, Moonlighting.

Ο Αλζαρό, ο ξέχασος Αλζαρό στο Moonlighting. Καλημέρα Ριόλα. Η αλήθεια λέει πως χωρίς καφέ ούτε βλέπω, ούτε ακούω, ούτε μιλάω. Του κλαμπ και σε.

Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ξεχώρισε και το λατρέψαμε από το κλειδοκύμβαλο, το τσιμπητό πιάνο. Ο Άντζελο Μπραντουάρντε, υπέροχος συνθέτης, οπτικά είναι ίδιος ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης. Απίστευτη ομοιότητα, ο χαμένος αδερφός. Vanità di vanità. Και αυτό που νομίζω δεν το έχουμε ακούσει ποτέ, έτσι. Έχετε και ένα δίκιο. Η Σερ. Save up all your tears. Για το βίντεο κλιπ.

Το μήνυμα έλεγε: αυτό τη σερ που φοράει το μαύρο το μπούστο δεν το έχεις βάλει ποτέ. What? Άσε με να το δω λίγο. Να το θυμηθώ. Save up all your tears, he said. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Θέλω να επιστρέψω στο μήνυμα της Ριόλα. Χωρίς καφέ, λέει, ούτε βλέπω, ούτε ακούω, ούτε μιλάω. Έχω γνωρίσει τρεις ανθρώπους στη ζωή μου που δεν έχουν πιει καφέ, δεν πίνουν καφέ. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Εμάς μας φαίνονται περίεργοι. Don't talk to strangers, λοιπόν. Ωραία, Springfield.

Don't Talk to Strangers, Oryx Springfield. Καλημέρα στη Λευκάδα, η Λευκάδα πάντα εδώ. Δεν έχουμε εμείς παράπονο. Η Λευκάδα ακούει αμβρακέ. Καλημέρα Αγγελική, τι ωραία γράφει που δρόσησε. The night you murder love, η ABC. Ταιριάζει και ο τίτλος, ε. Απίστευτο. It's cold outside. Δεν με πειράζει με το κρούλα. Τα καταφέρνω εγώ στο κρύο.

Tracy. It's cold outside, the night you murder love. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, επιστροφή από το Ιβερνές, όπου η Σούζαν έτρεξε μαραθώνιο, κανονικό μαραθώνιο. Σε μίλια είναι 26 μίλια. Highlands Loch Ness. Έβρεχε σχεδόν σε ολόκληρη τη διαδρομή. Ωραία. Σας τα κάνω όλα εύκολα. Συγχαρητήρια Σούζαν. Καμάρωσε και τις φωτογραφίες με τον περήφανο μπαμπά παππού, τα δίδυμα και τα μειώματα κούκλες από το τέλος του Loch Ness. Να σας πω, αυτό έχουν, αυτό πουλάνε και μια χαρά κάνουν. Για τη Σούζαν λοιπόν εγώ θα αφιερώσω Lenny Kravitz, Always on the Run. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει playlist στο ραδιόφωνο.

Lenny Kravitz, Always on the Run. Την καλή μέρα μας λοιπόν στο Εδιμβούργο. Susan, you can create your own account. Ναι, χρειάζεται. Πόσο έντονο τραγούδι είναι αυτό. Ήταν ακόμα που τα James Bondικά τραγούδια θύμιζαν James Bond. A View to a Kill.

Βρισκόμαστε στο 83. Βλέπουμε ταινίες Steel War Games. Πόλεμοι που ξεκίνησαν από ένα λάθος υπολογιστή, από μια λάθος εκτίμηση. Και η Νένα μας δίνει το 99 Red Balloons. Αυτό είναι το Extended.

και αν σας πω ότι η ιστορία αυτή είναι πιο βαθιά από όσο νομίζετε. Ήταν το 1982, ήταν στο Δυτικό Βερολίνο. Ακόμη δεν πιστεύω ότι είχαμε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. Συναυλία Rolling Stones. Και οι Stones αφήνουν στον ουρανό εκατοντάδες, ως χιλιάδες μάλλον, μπαλόνια. Ο αέρας τα πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Στη συναυλία ήταν ο συνθέτης του 1900 Balloons, ο Κάρλο Κάργκες. Και αναρωτιέται, αν οι Ανατολικογερμανοί τα δουν στο ραντάρ ως κάτι εχθρικό, αν αυτή η σκιά, αυτά τα μπαλόνια, δημιουργήσει ένα πανικό στους στρατιωτικούς. Και έτσι γράφτηκε για το 1900 Balloons. Οπότε σαν άμασες σε εκείνη τη συναυλία των Stones, αλλά είναι το σήμερα. Και είναι απίστευτο ότι είμαστε στο 26.

Όχι απλά απίστευτο τραγούδι. Λατρεύουμε. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Λόν, καλημέρα Δημήτρη και Κατερίνα. Πάνω στην ώρα που θα έβαζα την αφίσα της Φόταρτ για τις αναδυόμενες αφηγήσεις. Στη Δημοτική Πινακόθηκη Γιάννης Μόραλης. Δευτέρα, Σάββατο. 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Εγώ προτείνω το απόγευμα που θα είναι και τα mail της Φόταρτ. Για να τους μιλήσετε, να σας εξηγήσουν πιο βαθιά την έκθεση. Να βάλετε και τα ακουστικά να ακούσετε το Rare.

0: Για πολλά γκάζια ο Μάικλ Φιλντ. Tricks of the Light. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρόμπεν. Καλημέρα στο Μεγανέση. Δίπλα δίπλα, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα στο Χρήστο Έξαρχο που ήρθε στο στούντιο και έμαθα πως με ασχολίαζες στο βράδυ. Τι δουλειά έχεις εσύ με τους ροκάδες το βράδυ, τα γκόμπλινς εδώ? Είδες φως και μπήκες?
1: Όχι, κατά λάθος, ήρθα να πάρω την κόρη.
0: Και δες την πόρτα.
1: Βλέπω πόρτα ανοιχτή και λέω ας μπω.
0: Τι να πω. Και με ασχολίαζες. Τα έβαλες με πρωινό γνωστό παραγωγό.
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι γνωστός παραγωγό?
0: Γνωστός χαρισματικός γαλανομάτης. Με το πλατινέ μου μαλλί.

Do you believe in love? Huey Lewis and the News. Τέρμα τα ηχεία, Αγγελική, και πάμε με Γιαζού. Άλλη φωνάρα εδώ, η Alison Moyet. Situation. 10 λεπτά πριν το Χριστέξαρχο. Όχι πριν το τέλος. Γέλασε και η Alison Moyet στο background.

0: 1982, μια άλλη εποχή, μια άλλη δεκαετία. Ένας άλλος πλανήτης μου φαίνεται αυτή η μουσική σήμερα. Για ζου, situation. Με πολύ λιγότερα μέσα. Με πολλά πολλά περισσότερα μηχανήματα και κουμπάκια που έπρεπε να προγραμματίσεις. Ό,τι μπορείς να κάνεις δηλαδή με ένα μουσικό πρόγραμμα στο κινητό σήμερα, που έχουμε δει να κάνουν απίστευτα πράγματα. Να ανακατασκευάζουν ολόκληρα τραγούδια. Κάθε φορά που μπαίνεις στο στούντιο. What have I done to deserve this? Α, το συμπαθώ όμως. Και παίζει μουσικάρες. Συμφωνεί και ο Ιωάννης από Μινεάπολη. Για την Πέμπτη, την Πέμπτη μου λέει, έπαιξε μουσικάρες, γύρισε ανανεωμένος.
1: Ξέρουν, συμφωνούν.
0: Και δεν του είπα από πού γύρισες. Για να μπει στο νόημα. Θου κύριε. What have I done to deserve this? Επέτσι, Hot Boys, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: Spy on me, baby.

0: μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Αξαρχός. Μείνετε συντονισμένοι, σας έχω μουσικάρες. Ακούσουμε τη θεϊκή φωνή του Tom Jones. Και αυτός είναι ο γνωστός Ελληνας παραγωγός Ζωζέ. If, αν, πώς λέει.
1: Keep your head when all about you.
0: Όλα μας τα αποθυμένα.
1: Losing theirs and blaming it on you.
0: Σε δύο λέξεις.
1: Trust yourself when all men doubt you.
0: Όχι, σε δύο γράμματα.
1: Allowance

0: be a man, my son.
1: Good evening, Kansas. Good morning, Moskva. Καλημέρα σε Φιλανδίες, Γερμανίες, Βρυξέλλες, Γαλλίες, Ελβετίες, United Kingdom και Μπουκουρέστ. Να καλημερίσω και στο chat τον DJ Άκη Σαλόνικα, τη Λίνα στη Λευκάδα και τη Λία στην Αθήνα. Βουκουρέστη είπα, Βουκουρέστη ήρθα. Βίκτορ Μπιλιάκ, μια αγάπη που δεν πεθαίνει.

Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη στην Αθήνα. Καλημέρα και στο Στράτο στο chat. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση, λέει, στην πληροφόρηση. Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Γιορτάζει νεόφυτος Χαρίτων και Χαριτό. Με ωμέγα στο τέλος. Και σας σήμερα το 480 ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή νικάει τους Πέρσες στα στενά της Σαλαμίνας. Αυτή η συμπάθεια. Αυτή η συμπάθεια που δεν τελειώνει ποτέ.

Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Λεωνίδιο και στη Λεβεντόγεννα Κρήτη. Μια πολύ ωραία εκδήλωση για σας που σας αρέσει να περπατάτε. Πιστιανά Άρτας, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πεζοπορική διαδρομή Λέω Δρόμος του Κάστανου. Εκκίνηση Δημοτικό Σχολείο Πλατανών, ώρα 11 το πρωί. Τι είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε? Mad George Μαυρίδης.

στη Χαλκίδα. Καλημέρα στα Ιωάννα. Καλημέρα και στη Ρόδο. Πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά. Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια, λέει, στη Νέα Ιωνία. Επεκτάθηκε και στην πολυκατοικία από πάνω.

George Mavridis. Από τα καλά, από τα τελευταία, όπως έλεγαν παλιά, τα καλύτερα, τα ευρωπαϊκά. Και έρχεται το ακυκλοφορητό.

φανταστείτε το συγκεκριμένο κομμάτι. Να το ακούτε σε ανατολή ηλίου, σε έρημο, από 10.000 βατ. All night long. Έγινε και η συναυλία της Βύσης το Σάββατο. 90.000 κόσμος. 400 άτομα, λέει, δούλεψαν για αυτή τη συναυλία. Και ο υπεύθυνος είναι αυτός που κάνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Άγγλος είναι στο όνομα, δεν σας νοιάζει. Τα έσοδα λέει ότι κυμαίνονται μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων τα καθάρα. New old stuff. Your woman, μια και μιλάμε για Άννα. 2026 remix.

Καλημέρα Όλγα. Στη μαγευτική ερωτική Ελεούσα. Εξωτική είναι η Πρέβεζα. Καλημέρα στην εξωτική Πρέβεζα. Καλημέρα στο Actor Real Estate. Καλώς στον Αλέκο. Η πρώτη γουλιά ήταν πικρή, Αλέκο. Από το ποτήρι το φετινό. Καλά θα πάει και αυτό, τι λες. Ο γνωστός φίλαθρος και οι υπόλοιποι λύσαξαν πάλι. Λες και παίξατε τελικό εσείς. Καλημέρα Μαρίνα. Bad Boys Blue το original, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Ρούμπι ζεις, εσύ μας οδηγείς. You're a woman. Και έρχεται Ένιο Μωρικόνα. Η τελευταία σκηνή στον επαγγελματία. Le Professionist. Ζαν Πολ Πελμοντό και οι τρεις αυτοί μαζί. Το κομμάτι που έπρεπε πίσω λεγόταν Κιμάι. Αυτό είναι με beat. Οι ξέροντας στα 122. Καλημέρα Παναγιώτη. Μόνο.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρήστος Εξάρχος και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου, όχι κι άλλο.

ένα κολλάει τέλεια με το άλλο. Τα 122 words are very unnecessary. Enjoy the silence.

Αλήρη Σκοτών. Κορίτσιο Ιταλός. Σάι Ντα Βίντσι. Τι μας έμενε με την Eurovision. Πολύ τσιρίζει αυτό.

Έχουμε season 2 για το Ahsoka. Αυτές οι ιστοριούλες που είναι γύρω γύρω από το Star Wars. Ό,τι και να είναι όμως Star Wars είναι. Once a Star Wars fan, always a Star Wars fan. Όπως λέει, once a Jack, everybody, everything. Που το έκανα. Πάντα τζάνκι αυτό. Σάι, Νταβίντσι, και αφού είμαστε Ιταλία, θα μείνουμε εκεί. Αμόρε, πες μου. Αμόρε, ντιμή. Ζωζέ.

αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Νούμερο 1 είναι το Τέρας, η ιστορία της Liz Borden. Νούμερο 3 το The Gentleman, περίεργο, είναι στο 3. Ακόμα πιο περίεργο είναι το Mobland, είναι στο 9. Και 10 παραμένουν τα φιλαράκια, είναι απίστευτο. Επίσης, άμα θέλετε να δείτε ομίβια και μια καλή καταγραφή της καθημερινότητας στη Γάζα, δείτε το Χάος. Εκεί καταλαβαίνεις πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Amore dimmi. José. Και έρχεται straight from Argentina. Wences Casares. Mi casa es vento.

Εγώ λέω να μην πας Αθήνα. Θα γίνει κανένα σεισμός. Και έχω, λέω, και έχω και κρυφό θαυμαστή. Λέει ο θαυμαστής. Καλημέρα από τον κρυφό θαυμαστή. Καλοδεχούμενος Γουένσες Κασάρας. Straight from Argentina. Από αυτά που ακούτε μόνο εδώ 9-19 Βραγκία FM. Και Μαρκ Αντώνη. Vivir mi vida. Να ζήσω τη ζωή μου, νομίζω. Γνωστό είναι, θα το καθουσιάσετε. Πρώτη παρουσίαση σήμερα και αυτό.

και κυκλοφόρησε και μία φήμη. Μάλλον οι φήμες κυκλοφόρησαν εδώ και για ένα μήνα, ότι οι U2 θα έρθουν Ελλάδα για συναυλία. Και τώρα μία σελίδα από fans του U2 το ανακοίνωσε ότι το θεωρεί σίγουρο. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1997, Σαλονίκα, όταν είχα έρθει. Ήμουν και εγώ εκεί. Ήταν κάτω στο λιμάνι και μάλιστα αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι είχαν χρησιμοποιήσει τους γερανούς του λιμανιού για να στήσουν ένα απίστευτο σκηνικό. Πάρα πολύ έξυπνο ήταν αυτό. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Για πάμε. Enemy Remix. Μπήκαμε τελευταίο 8 λεπτό.

0: αυτό ήταν για σήμερα. Κλείδες, γούνες, φιλοντάκουνα, τέλος για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Αξαρχός. Λοιπόν, μέχρι αύριο το πρωί στις 10, μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις και δυσάρεσες ανθρώπους.
1: Τι να κάνω.
0: Αυτό ακριβώς.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκαία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

υγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να συγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες, λόγια από φως. Από μέσα μου βγαίνει.

της γραφής στο φως. Μα η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις στο

0: soli. Siamo soli.
1: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

pause.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές
4: Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο.

0: Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις αστρολάβο, βγαίνεις πανεπιστήμιο.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Φρακία FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

τουλάχιστον να πιάσουμε ρυθμούς, να ρολάρουμε το χειμώνα. The Bitter End, το τραγούδι αρχής από Placebo. Σε μία Δευτέρα που θέλει να είναι λίγο πιο ήρεμη, αλλά αθλητικά τουλάχιστον, δεν το πετυχαίνει. Soft-tail.

Και δεν το επιτυχαίνει γιατί έχουμε παιχνίδια για το Nations League. Παιχνίδια που η εθνική μας ομάδα τα πάει, όχι απλά περίφημα, αλλά γράφει ιστορία. Είχαμε το ελληνικό Super Cup που ολοκληρώθηκε στο κλειστό του Περιστερίου. Φόρμουλα 1 που μέχρι να τελειώσει αυτή η σεζόν φέτος, μέχρι δηλαδή και το Δεκέμβρη, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε σε κανένα πεντάλεπτο Δημήτρη Μπάφη να τα κουβεντιάσουμε. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the moon. Και για σήμερα, μιας και δεν έχει πρωταθλήματα, έχουν μαζέψει λίγα κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τα εξωαγωνιστικά περισσότερο της Premier League, τη City, το FFP. Παρένθεση, αυτά να τα προλάβουμε. Δεν ξέρεις ποτέ σε αυτή την εκπομπή τι θα γίνει. Καλησπέρα στο Μιτζάρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Ρεπό σήμερα Σοφία Καρακασίδη. Έχει από χθες φευγά.

ζωντανά λοιπόν από το εκθυσιακό κέντρο της Άρτας, το οποίο από εχθές και μέχρι σίγουρα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι γεμάτο από κόσμο, όπως συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια, κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Είναι σε εξέλιξη από χθες η Εμπόρο Πανήγυρη. Bazaar Festival, αν το θέλετε λίγο πιο μαρκετιστικά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα. Η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Millionaire's Cans and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionaire's Cans and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Καλησπέρα και στο φίλο Κωνσταντίνο που μου στέλνει τα μπασκετικά, φίλε, το τελευταίο 35 λεπτό. Εκεί έχουμε κλέψει αρκετό χρόνο παρέα με Γιάννη Λιόντου, να τα πούμε. Θα θέσω το ερώτημά σου. Καλησπέρα στον Μάρκο. Μπράιαν Ντάνσον, ναι, καλό. Δεν ήξερα, μάλλον δεν θυμόμουν ότι είχε ασπρίσει το Γιαννάκη. Στα 40 του πλέον ο Μπράιαν Ντάνσον. Κάπου διάβαζα σήμερα, λέει, θέλει και διαβατήριο ελληνικό. Στο τέλος αυτά, στο τέλος.

0: και μετά από αυτήν την μακροσκελέτα στα τη σημερινή εισαγωγή στην εκπομπή μας, έχει έρθει η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον F1 Executive της εκπομπής, τον φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μπάφη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μετά από μια πραγματικά γεμάτη εβδομάδα με Nations League, με Super Cup στο μπάσκετ εδώ στην Ελλάδα, είχαμε πολλά. Και ένα Grand Prix της Formula 1, το οποίο έγινε το Σάββατο ευτυχώς, για να μας αφήσει και την Κυριακή ελεύθερη, το οποίο πραγματικά τιμώρησε όσους ήταν επιρρεπείς στα λάθη και φλέρταραν με τους τοίχους στην πίστα του Μπακού.
0: Περίεργο να βλέπεις Σάββατο μεσημέρι, αλήθεια είναι, Formula 1, αγώνα Formula 1. Εντάξει, not bad, γιατί όπως σωστά είπες και εσύ, μας άφησε αυτός ο 15ος αγώνας της Φόρμουλα 1 για το 26 ελεύθερη την Κυριακή μας. Φρόντισε να αλλάξει κάπως το σκηνικό, Δημήτρη, του πρωταθλήματος. Η βαθμολογία στην κορυφή μίκρινε αρκετά, όμως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
1: Πολύ σωστά, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα τριήμερο, ένα αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο ήταν Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στο οποίο η Mercedes κυριάρχησε με πρωταγωνιστή τον George Russell. Αυτή τη φορά ο Kimi Antonelli έκανε και κάποιες αλλαγές στο μονοθέσιό του. Παρ' όλα αυτά, ο George Russell ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε να παραλίγο να κάνει το απόλυτο Σαββατοκύριακο, καθώς εκτός από το δεύτερο ελεύθερο δοκιμαστικά που ο Max Verstappen τερμάτισε πρώτος, σε όλες τις άλλες κατατακτήριες δοκιμές, τις ελεύθερες δοκιμές και στον αγώνα, ο George Russell ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, με την τύχη να είναι με το μέρος του αρκετές φορές και στο τέλος να κερδίζει τον αγώνα για λιγότερο, με τη διαφορά μάλλον, να είναι λιγότερο από 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετικό στατιστικό στοιχείο, το οποίο είναι η δεύτερη μικρότερη απόσταση πρώτου-δεύτερου που είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1 μετά το 2002, εκεί όπου ο Μάικλ Σουμάχερ προσπάθησε να τερματίσει ταυτόχρονα με τον Φελίπε Μάσα, με τον Ρούμπερτ Μπαρικέλο, όπου η διαφορά ήταν 0,01 τότε, στον τερματισμό των δύο Φεράρι. Τώρα έχουμε το 0,1196 στην διαφορά μεταξύ George Russell και Max Verstappen. Τα έχω κάνει όλα λάθος μέχρι στιγμής. τα έχω μπερδέψει. Έχω μπροστά μου τόσα ονόματα, τόσα στατιστικά στοιχεία. Γιατί πραγματικά, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε με αριθμούς και με πράγματα τα οποία έχουμε να συζητάμε από το Grand Prix του Μπακού, είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πολύ κοντά κιόλας πια. Ναι.
1: Ακριβώς. Με δηλώσεις, με στατιστικά, πάρα πολλά. Παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή αγωνιστικά για να φτάσουμε στην βαθμολογία.
0: Μιας και είπε στατιστικό και ανέφερες κάτι ιστορικό που έχει να γίνει από το 2002, εγώ θα πω ότι αυτή η νίκη του Ράσελ στο Αζερβαϊτζάν είχε επίσης ιστορική σημασία όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την Mercedes F1. Με την επιτυχία στους δρόμους του Μπακού, η γερμανική εταιρεία έφτασε τις 252 νίκες ως κατασκευαστής κινητήρων στην Φόρμουλα 1 και πέρασε για πρώτη φορά μόνη στην κορυφή της σχετικής λίστας. Μέχρι τον προηγούμενο αγώνα, Mercedes και Ferrari μοιραζόταν το ρεκόρ με 251 νίκες η καθεμία. Η επιτυχία λοιπόν αυτή της Mercedes έχει φέρει τους Γερμανούς παραπάνω.
1: Και μιλάμε για μια χρονιά στην οποία αυτή η διαφορά θα διευρυνθεί, καθώς η Mercedes βρίσκεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι και το τελευταίο διάστημα. Έχει κάνει τις ανανεώσεις που έπρεπε και τις αναβαθμίσεις που έπρεπε να κάνει στον κινητήρα. Οπότε τώρα οδεύει προς να ολοκληρώσει μια πολύ καλή σεζόν. Αγωνιστικά, τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι είδαμε επιτέλους μια Red Bull ανταγωνιστική, μια Red Bull η οποία έφτασε στο Αζερβαϊτζάν με 5 αναβαθμίσεις, όπως και η Williams, η RB και η Cadillac από 3 αναβαθμίσεις, αλλά η Red Bull, η οποία είχε ανακοινώσει ότι θα είχε ένα πακέτο αναβαθμίσεων, το είδαμε και στην πράξη. Και όχι μόνο στη δεύτερη θέση του Max Verstappen, όπως πολύ σωστά αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και στην τρίτη θέση του Isaac Hunter, ο οποίος είχε την τύχη με το μέρος του, αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στην τύχη για να καταφέρνεις να φτάσεις σε ένα βάθρο, ειδικά όταν έχεις χάσει τους προηγούμενους αγώνες λόγω ενός τραυματισμού στον καρπό, ο οποίος τον είχε αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης τελείως. Οπότε επανέρχεται ο Isaac Hunter. Παίρνει και ένα βάθρο πολύ σημαντικό αυτό για τη Red Bull, η οποία έδειξε από τους πρώτους γύρους του αγώνα ότι βρίσκεται σε ρυθμό για κάτι μεγάλο. Στον 31ο γύρο είχαμε την εγκατάλειψη του Alex Albon, ο οποίος βρέθηκε πάνω στις μπαριέρες, και είχαμε την πρώτη είσοδο του safety car για τον αγώνα. Το restart έγινε 5 γύρους αργότερα, στον 36ο γύρο, εκεί όπου είναι το συμβάν που έχει παίξει πάρα πολύ, όπου έχουμε δει πολλά βίντεο που έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, καθώς ο Verstappen από την τρίτη θέση περνάει στην δεύτερη, καταφέρει να κάνει το προσπέρασμα, αλλά λίγο πιο πίσω ο Φράνκο Γολαπίντο χάνει τα φρένα της Αλπίν, πέφτει πάνω στον teammate του Pierre Gasly και μαζί αυτοί οι δύο βγάζουν νοκάουτ και τον Λάντο Νόρις στην πρώτη στροφή για την επανακίνηση. Υπενθυμίζουμε 36ος από τους 51 γύρους. Οπότε ήταν στο το δεύτερο μισό του αγώνα.
0: Ναι.
1: Πολλοί βασίζουν το λάθος του Κολαπίντο σε σημείο που δεν μπόρεσε να συγκεντρωθεί, που έχασε τη συγκέντρωσή του, ή ότι ήταν πεδαριώδες το λάθος. Είδαμε τον Λάντο Νόρις, ο οποίος φυσικά έχασε τον αγώνα εξαιτίας του Αργεντινού πιλότου, να τον κατηγορεί και να λέει ότι θα πρέπει να φάει και ένα race ban, να μην αγωνιστεί ουσιαστικά στην επόμενη αγώνα, γιατί αυτό που έκανε ήταν δολοφονικό. Όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο Verstappen, ο Φράνκο Κολαπίντο είδε ένα κενό στα αριστερά, είδε κενό στην εσωτερική. Επέλεξε αυτή την γραμμή, επέλεξε μια γραμμή στην οποία δεν ήταν καθαρό το δόστρωμα, άρχισε να κάνει λίγο το φρενάρισμα και το αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στον τιμέι του και να βγάλουν και νοκάου το πόσο νωρίτερα από τον Λάντο Νόρις.
0: Να σου ήταν πω κάτι ένα... όμως, ρε εσύ, Δημήτρη. Καθαρά αγωνιστικά, δεν μπαίνει το μονοθέσιο σε αυτή τη στροφή. Δηλαδή πρέπει να είχε. Πώς να σου το πω. Ρενό του Ίγκου για να το βάλει σε αυτή τη στροφή.
1: Ναι, ήταν πραγματικά. Με το σμαρτάκι θα δυσκολευόταν να περάσει από εκεί.
0: Δεν θα έμπαινε.
1: Όμως συμφωνώ με αυτό που είπε ο Verstappen, γιατί άμα δεις ξανά το βίντεο, Χρήστο, βλέπεις ότι επιλέγει από αρκετά νωρίς τη γραμμή, οπότε έχει κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό του και πάνω στην κορυφή της τροφής έχει αργήσει το φρενάρισμα. Αν το φρενάρισμα ήταν λίγο νωρίτερα, θα τον είχαν αποφύγει και τον Φράνκο Κολαπίντο οι οδηγοί οι οποίοι ερχόντουσαν. Οπότε ήταν, εντάξει, εννοείται πως έχει την ευθύνη, επειδή εκείνος έπεσε πάνω σε άλλα δύο μονοθέσια, δεν είναι απορρίπτου την ευθύνη, αλλά όχι να καταλήγουμε σε υπερβολικές κριτικές και σε υπερβολικές απόψεις όπου να χαρακτηρίζουμε πεταριώδες λάθος σε έναν οδηγό, το οποίο εγώ γι' αυτό γελούσα τις προάλλες που έγινε το συμβάν. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφέρει ότι ήταν ο μοναδικός οδηγός ο οποίος είχε ολοκληρώσει όλους τους γύρους των Grand Prix της φετινής σεζόν.
0: Δυστυχώς
1: υπάρχουν εκπομπές για να ακουστούν και τα λέμε και δημόσια, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 15 αγώνες αλάνθαστους. Αλάνθαστους. Εντάξει, μπορεί να μην έχει φέρει τους πόντους, μπορεί να μην ήταν τόσο επιθετικός και τόσο αποτελεσματικός, αλλά το να έχει ολοκληρώσει όλους τους αγώνες, 14 αγώνες από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τώρα, σε με νέες συνθήκες, με νέα δεδομένα, με νέα μονοθέσια.
0: Να λέμε μια κουβέντα κι εμείς γι' αυτό και να πηγαίνει να πετάει άλλους δύο απ' έξω.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν ένα αλάνθαστη σεζόν μέχρι στιγμής. Και να καθίσουμε να κατηγορήσουμε για να βάλουμε στο δικαστήριο για ένα λάθος αγωνιστικό που απλά άργησε να φρενάρει. Εντάξει, ήταν λίγο αυτόν γκολ για την εικόνα του, αλλά μέχρι εκεί.
0: Κοίτα, μια άλλη ανάγνωση λέει ότι από τη στιγμή που οι προπορευόμενοι οδηγοί έχουν επιλέξει τη γραμμή που πάνε ανοιχτά, κλείνουν και μπαίνουν στη μέση της στροφής για να μπουν στη συνέχεια της πίστας, η δική σου γραμμή δεν μπορεί να ακολουθήσει, ας πούμε, από πίσω με βάση το πώς θα μπουν οι άλλοι μπροστά σου για να τους μπεις από την ιστορική να περάσεις. Δικιά μου εκτίμηση αυτή, δεν το έχω οδηγήσει στο μονοθέσιο για να σου πω.
1: Σωστό, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό που σου λέω. Δεν υπάρχει, το λάθος είναι 100% του Κολαμπίτου, αλλά να μην καταλήγουμε σε ακραίες αντιδράσεις για ένα λάθος. Γιατί πραγματικά, όπως δήλωσε και εντάξει, ήταν δήλωση της ομάδας, οπότε μπορούμε να πούμε και εντός εισαγωγικών πληρωμένη απάντηση, ότι αν είχε φρενάρει λίγο νωρίτερα ο Κολαπίντο, θα μπορούσε να έχει επιστρέψει στην αγωνιστική γραμμή. Πραγματικά υπάρχουν κάποια κενά για να επιστρέψει. Καθυστέρησε ένα φρενάρισμα και το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη πλέον. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στον αγώνα. 39ο γύρο γίνεται το restart ξανά, εκεί όπου ο Άιζακ Χάνταρ εκμεταλλεύεται το λάθος μπλοκάρισμα του Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος χάνει τα φρένα στην πρώτη στροφή και περνάει στην τρίτη θέση ο Γάλλος οδηγός της Red Bull. Και στον 51ο γύρο ο Βάλτερι Μπότας, και άλλο ένα σημείο στο οποίο θα σταθούμε, ο Βάλτερι Μπότας κάνει τον έλεγχο της Κάντιλα, καταλήγει πάνω σε μια βαριέρα. Εκείνη τη στιγμή ο Μαξ Φερστάπεν βρισκόταν εντός 0,2 του δευτερολέπτου από τον πρωτοπόρο Τζορτζ Ράσελ, με τον αγώνα να συνεχίζεται κανονικά και να βλέπουμε και τους δύο οδηγούς να περνάνε με ηλικιώδη ταχύτητα σε ένα σημείο που υπήρχε ένα μονοθέσιο το οποίο δεν μπορούσε να συνεχίσει και ταρκάρει ο Βάλτερι Μπότας, με τον ίδιο τον Φιλανδό οδηγό να βρίσκεται μέσα στο μονοθέσιο. Είδαμε στην Μαδρίτη να υπάρχει safety car, κίτρινη σημαία, και να αλλάζει ο ρυθμός του αγώνα σε ένα σημείο στο οποίο ο Lance Stroll είχε εγκαταλείψει την Aston Martin εκτός πίστας και είχε βγει από το μονοθέσιο. Και τώρα, απλά και μόνο για το θέαμα, απλά και μόνο για να δούμε τους τελευταίους γύρους σε ένα πολύ κοντινό τερματισμό μεταξύ των δύο οδηγών και να μην γίνει τερματισμός υποκαθεστώς safety car όπως είχε γίνει στο Silverstone, βλέπουμε τους αγωνοδίκες να κάνουν τα στραβά μάτια και πραγματικά μπορούμε πάλι να αναλύσουμε υπό πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τρακάρισμα με μονοθέσιο παρατημένο στη μέση της πίστας και τον οδηγό εντός του μονοθέσιου, safety car. Και τελειώνει η υπόθεση και πραγματικά δεν ήταν στην κυριολεξία για μισό γύρο όλη αυτή η συζήτηση. Αγωνιστικά δεν είχαμε κάτι άλλο να σημειώσουμε. Είδαμε αυτό, την εικόνα της Red Bull. Μια πολύ καλή εικόνα της Red Bull και μια πολύ καλή σταθερή εμφάνιση από τον ίδιο τον George Russell. Για να το κάνουμε πιο προσωποκεντρικό.
0: Άντεξε στην πίεση του Verstappen ο Russell. Νομίζω ότι μετά από την νίκη του και την κατάκτηση του Grand Prix, αυτό είναι το δεύτερο τρόπαιο που το αξίζει. Γιατί δεν ήταν εύκολο να κρατάς πίσω σε ένα Verstappen ο οποίος δείχνει ότι έχει επιστρέψει με ένα πιο δυνατό μονοθέσιο μετά τις νέες αναβαθμίσεις.
1: Το οποίο έχει δώσει και ψυχολογία στον Ολλανδό πιλότο. Παρ' όλα αυτά, ο George Russell, έχοντας δει την πίστα αυτές τις τρεις μέρες αγωνιστικές, πιστεύω ότι στους τελευταίους γύρους ήταν ο ίδιος σίγουρος για τον εαυτό του. Δεν αγχώθηκε, δεν τον είδα ποτέ να πανικοβάλλεται. Mm-hmm. Όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια τον Λάντο Νόρις να κάνει κάτι αντίστοιχο. Να πανικοβάλλεται όταν κάποιος τον πλησίαζε, mm-hmm. όταν άκουγε ότι κάποιος τον πλησιάζει.
0: Ειδικά ο Verstappen, ναι.
1: Σωστό. Πρώτο διπλό πόντιουμ για την Red Bull μετά την Κίνα το 2024, που τότε είχαμε Verstappen και Pérez στους δύο οδηγούς. Ακριβώς, και δει ένα αγωνιστικό συμβάν, πάλι μια ένταση μεταξύ της ομάδας της Ferrari, του Team Radio, μέσω Team Radio με τον Lewis Hamilton, όπου ζήτησε κάποια δεδομένα και δεν του τα έδωσαν την ώρα του αγώνα και όπως τα ήθελε, δεν ενημερώθηκε σε κάτι το οποίο ζήτησε ο ίδιος ο Βρετανός και ειρωνεύτηκε στο Team Radio λέγοντας «Μην ανησυχείτε, θα τα δω εδώ από την τηλεόραση καθώς περνάω δίπλα». Η ηρωνία θέτε και όχι, πολλοί οδηγοί έχουν αναφέρει ότι μπορεί να κοιτάνε με κλεφτές ματιές την οθόνη, όπως τη γιγαντοοθόνη που υπάρχουν πέριξη της πίστας.
0: Θυμάστε τον Αλόνσο πέρυσι.
1: Ακριβώς, ο οποίος έβλεπε τους χρόνους και έβλεπε ποιος πλησιάζει ποιον, και έκανε ο ίδιος ανάλυση στην ομάδα. Τώρα βλέπουμε ο Λιούις Χάμιλτον όμως να ηρωνεύεται την ίδια του την ομάδα, καθώς εσωτερικά πάλι δεν υπάρχουν πολλές, δεν υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και φυσικά τα μίντια, αυτό ήταν λάδι στη φωτιά για τα μίντια, για την θέση του Φρεντ Βασέρ, του αρχηγού της Φεράρι, ο οποίος ίσως στο τέλος της χρονιάς αποχωρήσει, γιατί φαίνεται να είναι πολύ απογοητευμένοι μαζί του και με το πώς έχει διαχειριστεί τα πράγματα μέχρι τώρα. Και φυσικά μία δήλωση του Christian Horner που πήγαν και ρώτησαν αν σε περίπτωση αποχώρησης του Φρεντ Βασέρ, που προταθεί η θέση της Φεράρι, αν θα την αποδεχθεί. Και ο ίδιος απάντησε με μια πολύ άνετη έκφραση, το ότι να μου κάνει πρόταση η Ferrari και να πω όχι, είναι το όνειρό μου. Θα είμαι χαζός να την απορρίψω.
0: Λογικό.
1: Στη Φόρμουλα 1 είναι crème de la crème ο άνθρωπος ο οποίος θα βρίσκεται στην ηγεσία της Ferrari. Οπότε ο Christian Horner, αν του γίνει πρόταση, ο ίδιος είπε ότι θα την δεχτεί. Έχουμε καιρό ακόμα να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Εγώ για να σου πάω και ένα βήμα παραπέρα, πάντως Δημήτρη, με την Ferrari. Είδαμε μια SF26 καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να είναι το εύκολο θύμα των αντιπάλων της. Οι δύο οδηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα να αμυνθούν. Οι δηλώσεις τους, ωστόσο, και ειδικά του Χάμιλτον, προκαλούν ανησυχία για την ίδια την αγωνιστική κατάσταση. Πέραν των φημών και του λαδιού στη φωτιά που ρίχνεται μετά από τα όσα ακούσαμε το Team Radio. Γιατί υπήρχαν ελπίδες μετά την πρώτη σειρά κίνησης που είδαμε να έχει ο Λεκλέρ, χάνει τη θέση από πολύ νωρίς. Πάντως από τις δηλώσεις τους και μόνο το καταλαβαίνεις ότι απέναντι στη Red Bull ήταν πολύ δύσκολο να αμυνθούμε, γιατί είμαστε υπερβολικά αργοί στις ευθείες. Αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε καθαρά σε επίπεδο απόδοσης, είναι μερικές από τις δηλώσεις των οδηγών της μετά το τριήμερο αυτό στο Αζερβαϊτζάν. Και η αλήθεια είναι ότι είδα και τον ίδιο τον Μονεγάσκο να έχει μεγαλύτερη ανησυχία η εξέλιξη που δείχνουν οι υπόλοιποι, γιατί το ανέφερε και αυτό στις δηλώσεις του. Δεν νομίζω ότι η πίστα ταιριάζει ιδιαίτερα στο μονοθέσιό μας. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η McLaren και η Red Bull έκαναν ένα βήμα μπροστά με τις αναβαθμίσεις τους, είπε μεταξύ άλλων ο Σαρλ Λεκλέρ.
1: Όμως κάνει και μια εντύπωση, εντάξει, λογικό είναι σε μια πίστα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει καλά ένα μονοθέσιο. Αλλά στους τελευταίους δύο αγώνες έχουμε δει την Ferrari να είναι έτσι και έτσι λίγο με τις, όχι τόσο με την απόδοση εντός πίστας, αλλά και με τη συνεννόηση που βλέπουμε να υπάρχει. Βλέπουμε, είδαμε στο προηγούμενο Grand Prix εγκατάλειψη του Lewis Hamilton. Είδαμε έναν Leclerc να μην μπορεί να ανέβει στο βάθρο. Οπότε υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι έχει κατέβει ένα σκαλοπάτι με τα δεδομένα τα οποία η ίδια είχε χτίσει. Η ίδια είχε ανοίξει έναν πολύ μεγάλο δρόμο η Ferrari μπροστά της για τους επόμενους αγώνες και βλέπουμε τώρα ότι απλά κατεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Δεν θα πω στραβοπάτημα, δεν θα πω ότι σκόνταψε, βρίσκεται ακόμα ψηλά, βρίσκεται στη διεκδίκηση, θα μπορέσει και στο τέλος, και στη συνέχεια μάλλον, που υπάρχουν περισσότερες πίστες, πιο κλειστές πίστες, δεν έχουμε τόσο μεγάλες ευθείες στις επόμενες εβδομάδες. μπορεί να δείξει κάτι παραπάνω. Οπότε το κρατάμε σαν αστερίσκο να δούμε στα επόμενα Grand Prix πώς θα ανταπεξέλθει. Αν δούμε ότι συνεχίζει να μην μπορεί να αποδώσει και συνεχίζει να μην μπορεί να φτάσει ακόμη και τη Red Bull ή τη McLaren, τότε θα καταλάβουμε ότι υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα.
0: Εμένα οι προβλέψεις μου είναι δυσίωνες για τη Ferrari φέτος, και αυτό γιατί τους είδα καθόλου το τριήμερο να παραπονιούνται ότι ειδικά ο Hamilton δεν μπορούν να φέρουν τα λάστιχα στη σωστή θερμοκρασία, στη σωστή κατάσταση, ας πούμε, για να αποδίδει και το μονοθέσιο σωστά. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να διορθωθεί από εβδομάδα σε εβδομάδα, μιας και τώρα έχουμε και σχεδόν σερί αγώνες.
1: Είναι πολύ δύσκολη η όλη κατάσταση. Και επανέρχομαι σε εσένα προσωπικά, το να είσαι ο παδός της Ferrari και να την υποστηρίζεις. Γιατί ρε Χρήστο, δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει μια σεζόν στην οποία να έχουμε εντυπωσιαστεί όλοι, να γίνονται λόγοι για comeback, έστω για κάποιες διεκδικήσεις, για να βρίσκεται ψηλά οδηγή, να υπάρχει κάθε εβδομάδα κάποιος οδηγός στο podium, να διεκδικούν νίκες, και όντως να βλέπουμε αυτά τα πράγματα να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας για τους πρώτους αγώνες, αλλά 10 αγώνες πριν το τέλος να διαγράφουμε τη Ferrari. Εντάξει, ξέραμε ότι στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών η Mercedes ήταν πάρα πολύ ισχυρή, αλλά αγωνιστικά και το θέμα το οποίο βλέπουμε εντός πίστας, η Ferrari πραγματικά με 10 αγώνες περίπου να απομένουν, βάζει ερωτηματικά για μία ακόμη χρονιά.
0: Ναι.
1: Εκεί ήθελα να το πω, για μία ακόμη χρονιά. Γιατί με τη Red Bull δήλωσε στην αρχή της χρονιάς ότι δεν είναι στους ισχυρούς, δεν θα διεκδικήσει τριάδα, είναι μάλλον... Ο στόχος της είναι η τριάδα, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός. Και κάθε βήμα από εκεί και πέρα θα είναι βήμα μπροστά. Η Ferrari έκανε πολλά βήματα μπροστά στους πρώτους 10 αγώνες, και τώρα στους τελευταίους αγώνες βλέπουμε να κάνει μια οπισθοχώρηση. Και είναι ένα πρόβλημα για το αν και πότε, επειδή πάλι μου έτυχαν σε διάφορα reels στα social media και ο θρύλι της Ferrari και πώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα μεταξύ των πρωταθλημάτων που είχε η Ferrari μέχρι να έρθει ο Μάικλ Σουμάχερ τότε και να την ανεβάσει ξανά στην κορυφή. Το ίδιο υπάρχει και τώρα. Υπάρχει αβεβαιότητα και υπάρχουν και τρικλοποδιές οι οποίες βάζει η ίδια στον εαυτό της. Έχουμε χρόνο να δούμε τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν και το πώς μπορούν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
0: Είναι ένα τρίμηνο ακόμη, σχεδόν γεμάτο και αυτό. Πίσω από τους 6 πρώτους, Εστεμπάν Οκόν τερμάτισε έκτος με τη Χάς. Ο Λίντμπλαντ 7ος, Όλι Μπέρμαν 8ος με τη δεύτερη Χάς. Και ο Κάρλος Σάινθ 9ος, χαρίζοντας μάλιστα στη Williams τους πρώτους βαθμούς της μετά από 8 αγώνες. Κάτι το οποίο ίσως δίνει και ελπίδες στην ομάδα του για το κλείσιμο, σε εισαγωγικά κλείσιμο. 10 αγώνες δεν το λες κλείσιμο της φετινής χρονιάς.
1: Είναι μισή χρονιά, περίπου μισή χρονιά, αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπες για τον Εστεμπάν Οκόν. 8ος σε έναν αγώνα στον οποίο λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ανακοινώθηκε ότι θα φύγει από την Χάς. Ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια, μετά και τον τερματισμό και μετά τους βαθμούς που έφερε στην ίδια την ομάδα, είπε ότι έχω ακόμα πράγματα να δώσω και το έδειξα σήμερα. Σε έναν αγώνα στον οποίο έγιναν πολλά πράγματα, παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να βαθμολογηθεί αν δεν εκμεταλλευτεί τις καταστάσεις και αν δεν μείνει εντός της πίστας για να τερματίσει σε έναν αγώνα που ήταν ροντέο. Οπότε έχουμε και την υπόψη μας τον Εστεμπάν Οκόν για το αν θα του προταθεί κάποιο συμβόλαιο. Δεν έχει γίνει κανένας λόγος, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή. Ο Εστεμπάν Οκόν δεν έχει βρει το μέλλον του στη Φόρμουλα 1 για το 2027, σε αντίθεση με τον Άιζακ Κάντερ, ο οποίος κατέκτησε το ακόμη ένα βάθρο στη Φόρμουλα 1 και πήρε και ένα νέο συμβολαίο για το 2027 μαζί με τον Verstappen. Το ζευγάρι της Red Bull θα συνεχίσει και του χρόνου. Και για τον Κάρλος Σάινθ, όπως πολύ σωστά είπες, και την Williams, μια καλή επιτέλους εμφάνιση από τον smooth operator που είχαμε τόσο καιρό να τον δούμε. Και φέρνει την Williams στους 12 πόντους και πλέον κυνηγάει στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών την Audi που έχει τους 17. Πιστεύω κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι το ταβάνι της Williams, η οποία μπορεί να μας εντυπωσίασε πέρσι με τον Carlos Sainz να παίρνει βάθρο κιόλας στο Αζερμπαϊτζάν, ένα χρόνο πριν ακριβώς. Φέτος όμως έχουμε δει ότι βρίσκεται αρκετά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας και το ταβάνι της είναι επίσης το ίδιο χαμηλά. Στοχεύει και εκείνη, όπως και αρκετές ομάδες, για τις αναβαθμίσεις οι οποίες μπορούν να έρθουν για το 2027.
0: Δημήτρη, αν ρίξεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό αυτό τριήμερο, πάμε να δούμε τις βαθμολογίες σιγά-σιγά.
1: Πολύ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τα υπεραναλύσαμε κιόλα περισσότερο από όσο χρειαζόταν, παρόλο που ήταν ένα γεμάτο Grand Prix. Πάμε στη βαθμολογία. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπω πολύ σωστά μπορείτε να μαντέψετε. Κίμι Αντωνέλη παραμένει πρώτο με 302 βαθμού. 66 πόντου πίσω του μειώνει ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίο με του 236 βαθμού που κατέχει αυτή τη στιγμή δηλώνει παρόν χωρί να είναι απλητικό όμω ακόμα. Τρίτη θέση για τον Λιούις Χάμιλτον με 199 βαθμού. Τέταρτο ο Λάντο Νόρις με 186. Πέμπτος, Σαρλ Λεκλέρ με 179. Έκτος, ο Μαξ Φερστάπεν με 163. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ντεμαράζ και οδεύει για την πεντάδα. Έβδομος, ο Όσκαρ Πιάστρι με 120 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, ένα σκαλοπάτι κάτω. Όγδοη θέση για τον Άιζακ Χάντζαρ με 86 βαθμούς. Λίαμ Λόσον στη θέση νούμερο 9 με 59 βαθμούς. Και τη δεκάδα κλείνει ο Πιέρ Γκασλί με 41 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, έχουμε Λίντμπαλντ με 37 βαθμούς. Φρανκ Κολαπίντο με 27. Όλιβερ Μπέρμαν με 20 βαθμούς. Την Γκαμπριέλ Μπορτολέτο στη 14η θέση με 10 βαθμούς. Έπειτα ακολουθούν οι μονοψήφοι, Νίκο Χούλκεμπεργκ με 15η θέση με 7 βαθμούς, όπως επίσης ο Εστεμπάν Οκόν και ο Κάρλος Σάινθ που πήρε και τον πολύτιμο βαθμό τώρα στο Αζερμπαϊτζάν. 18η θέση, Άλεξ Άλμπον, 5 βαθμοί. Φερνάντο Αλόνσο στη θέση νούμερο 19 με 3 βαθμοί. Γιούκι Τσουνόντα, ο άνθρωπος των τριών Grand Prix για φέτος, με 1 βαθμό και χωρίς βαθμολογία ακόμα. Λαντ Στρολ, Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες.
0: Πριν περάσουμε, Δημήτρη, στον κατασκευαστό, να δώσω εγώ την είδηση, μια και την έχω ολόφρυσκη. Συμφώνησε ο Μότε Γιούνας με τον ΠΑΟΚ, ο υψηλόσωμος σέντερ, και από ό,τι μαθαίνω, μεθαύριο Τετάρτη, άντε το πολύ την Πέμπτη, θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με την ομάδα του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Σημαντικό το νέο για το τι θα δούμε μέσα στη σεζόν. Θα το σχολιάσουμε και αυτό προφανώς αργότερα παρέα με Γιάννη Λιόντου που θα έχουμε τα μπασκετικά μας. Απλά, Δημήτρη, ήταν κάτι έκτακτο, ήταν κάτι σημαντικό. Το ανέφερα, συνεχίζουμε με τη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών.
1: Εννοείται, οι έκτακτες ειδήσεις υπερέχουν τώρα τις βαθμολογίες Φόρμουλα 1. Στους κατασκευαστές, πολύ πιο απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρώτη Mercedes, 538 βαθμοί. Δεύτερη Ferrari με 378, περίπου 200 βαθμούς πίσω. Τρίτη McLaren με 306 βαθμούς και ακολουθεί στην τέταρτη θέση Red Bull με 263. Red Bull, όπως είπαμε, πλησιάζει και στόχος της είναι να μπει στην τριάδα για φέτος. Πέμπτη θέση Racing Bulls, 83 βαθμοί. Έκτη θέση Alpine με τους 68 βαθμούς. Έβδομη θέση Haas με 27. Στην 8η Audi με 17. Williams θέση νούμερο 9 με 12 βαθμούς. 10η Aston Martin με 3 βαθμούς διαχειρός Fernando Alonso. 11η και χωρίς βαθμούς για φέτος η Cadillac.
0: Μάλιστα. Ο φίλος εδώ, ο Αντρέας, με ρωτά, δηλαδή μπορούμε να δούμε ο κόνο μόσταυλο του Αλόνσο του χρόνου? Τι να σου πω τώρα, τι ρωτάς και εσύ τέτοια πράγματα τώρα? Μην βάζεις φιτιλιές, μην βάζεις φιτιλιές.
1: Καθώς στα υψηλά κλιμάκια της Άστον Μάρτιν και στην ιδιοκτησία υπάρχει ο μπαμπάς Λόρενς Στρολ, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν θα αφήσει το γιο του να εκτός Φόρμουλα 1. Εντάξει, αναλόγως τι θυσία είναι διατεθειμένος να κάνει.
0: Θα τον στείλει στον ΑΕΔ το γιο του, ο ίδιος ο πατέρας του.
1: Πιστεύω είναι πολύ, πολύ κατατοπισμένος καλά ο Lance Stroll. Λοιπόν, επόμενο αγωνιστικό τρίμερο. Προχωράμε στο πρόγραμμα, Χρήστο, έχεις να συμπληρώσεις κάτι
0: πάμε,
1: άλλο?
0: Όχι, για... πάμε στο πρόγραμμα γιατί έχουμε περίεργα πράγματα το ερχόμενο τρίμερο.
1: Το είχαμε αναφέρει, το επόμενο αγωνιστικό τρίμερο είναι 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Θα ονομάζεται Grand Prix Bahrain, αλλά θα γίνει στη Μαλαισία και στην πίστα της Kuala Lumpur. Γιατί γίνεται αυτό? Γεωπολιτικά, όπως γνωρίζουμε, στη Μέση Ανατολή υπάρχουν διάφορα θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Γνωρίζετε όσοι διαβάζετε διευθύνσει και έχετε μια επίγνωση του θέματος. Γι' αυτό θα γίνει στην πίστα της Kuala Lumpur στη Μαλαισία. Παρ' όλα αυτά, η ονομασία του θα είναι Bahrain Grand Prix.
0: Στην πίστα Sepang, Δημήτρη.
1: Δεν άκουσα, Χριστό.
0: Στην πίστα Sepang θα γίνει στην Μαλαισία.
1: Στην ιστορική πίστα εκεί όπου Sebastian Vettel και Mark Webber είχαν κοντέψει να σκοτώσουν ένας τον άλλον όταν διεκδικούσαν το πρωτάθλημα του 2010. Αξίζει να ψάξετε να βρείτε τα highlight από τότε, γιατί είναι πραγματικά racing masterpiece αυτό το οποίο έχει συμβεί τότε. Και μας αρέσει αυτή η πίστα στη Μαλαισία, καθώς το κλίμα που υπάρχει σε εκείνη τη χώρα είναι μεταβαλλόμενο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ομάδες πρέπει να βγάλουν 2, 3 και 4 διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με τον καιρό. Ο καιρός αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα που έχουμε δει πολλές φορές μόνο και μόνο μία αλλαγή ελαστικών από ενδιάμεσα σε στεγνά ή από στεγνά σε βρόχινα να δίνει νίκες και να ανακατεύει την τράπουλα πολλάκις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε μπορεί εξωτερικά να λέγεται αλλιώς και να γίνεται σε άλλο σημείο του κόσμου, παρόλα αυτά η πίστα σαν πίστα και η πιστεία και όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει η πίστα σε ΠΑΚ αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα είναι μαγικά. Οπότε και μ' άρεσε και εμένα, γιατί ήταν πάντα ένα Grand Prix το οποίο έδινε ψωμάκι και ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και στο επόμενο αγωνιστικό τρίμερο.
0: Άρα λοιπόν, φίλοι τυφώζοι, ξέρετε, με ή σηκωθείτε νωρίς την Κυριακή.
1: Και είναι και πρωινό, έχω να πω, το Grand Prix. Θα φτάσουμε και ως εκεί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Την ίδια ημέρα στις 11 τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Στις 11 η ώρα του Σαββάτου το πρωί, καταδακτήριες δοκιμές. Και το μεγάλο Grand Prix, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το πρωί.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Εκτός... καφέ, ό,τι πρέπει Κυριακή κιόλας.
0: Εκτός αν είσαι τυφόζη και πάει ο αγώνας στη στρατηγική, που εντάξει, θα δεις λίγο, θα γυρίσει από το άλλο πλευρό, ξανακοιμηθείς. Δεν έγινε κάτι, συνηθισμένα. Ακολουθεί με.
1: Κάνουν τα πλάνα για τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε αναμένουμε.
0: Ακολουθεί αμέσως μετά, δηλαδή το επόμενο σου, όχι αυτό που μας έρχεται, αγαπημένο προσωπικό, Marina Bay, Grand Prix Σιγκαπούρης, περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα παρέα με τον Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την παρέα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από το Δημήτρη Μπάφη, αυτά και από την Φόρμουλα 1. You crying, tragic waste of skin. 37 περίπου λεπτά πριν τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας, είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, παρέα όπως κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. You are one of God's mistakes. Αν και νωρίς την ώρα, song to say goodbye από Placebo.

δεν ήταν λίγοι αυτοί που στέλνατε την περασμένη εβδομάδα, που ήσταν λίγο μπροστά. Δεν τολμήσα καν να το πω στον αέρα, γέλασα μόνος μου. Είχατε μια υποψία για το διπλό στη Γερμανία, τέλος πάντων. Κάτι Herr Klopp, ήρεμα την Κυριακή και Achtung, Achtung. Ειδικά μετά το Βελιγράδι, αλλά ποιος σας πίστευσε, ούτε εγώ. Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, οι περισσότεροι ήταν αισιόδοξοι εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, χθες η εθνική μας κατέριψε τα πάντα. Πήρε μια ιστορική νίκη και το κυριότερο, παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Όλοι, από τον Τζολάκη μέχρι τον Μπαυλίδη. Η Ελλάδα αυτή τη φορά δεν μπήκε για να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα νίκησε με Real Politik. Υποφέραμε, γι' αυτό νικήσαμε. Το είπε και ο Ιβάν και ο Κουρμπέλης. Ήταν ρεαλίστρια από το πρώτο έως το 24ο λεπτό. Δεν μπήκε στον αγώνα ούτε για να καρτίσει την μπάλα, ούτε για να την κυκλοφορήσει. Και πώς να το κάνει απέναντι στους Γερμανούς, χωρίς Ντέλια, με 4-4-2 και μόλις δύο χαφ, Ζαφίρη και Ανδρούτσο. Η Ελλάδα μπήκε να παίξει δυναμικά, πειθαρχημένα, συντονισμένα, πίσω από την μπάλα και να ψάξει και τις καλές κόντρα επιθέσεις. Στο πρώτο σκέλος τα κατάφερε μια χαρά, στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση τον Δαιμόνιο Ντεγέμι και την ευκαιρία του στο 32. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Ήταν πάρα πολύ σωστοί οι χώροι τους, στους χώρους τους, οι δύο Έλληνες χαφ. Ήταν σχεδόν αλάνθαστο στα ανασταλτικά του καθήκοντα το δίδυμο της αριστερής πτέρυγας ο Τζόλης μαζί με τον Τζιμίκα. Ήταν ανίκητοι όλες τις αμυντικές στατικές φάσεις, απέφευγαν άπαντες τα χοντρά ατομικά σφάλματα εντός υπέρυξη ελληνικής περιοχής. Επιθετικά όμως τίποτα. Προϋποθέσεις για κόντρα επιθέσεις δόθηκαν. Ο Καρέτσας έκανε ό,τι ήθελε στη δεξιά πτέρυγα στο πρώτο τέταρτο. Ο Τετέι κέρδισε και έχασε πολλές μάχες. Ο Παυλίδης κινήθηκε πανέξυπνα ψάχνοντας τις σωστές πάσες σαν ψευτοδεκάρι. Ο Τζόλης πιεζόταν περισσότερο από όλους για να μην σκορπίσει τρόμο στους γηπεδούχους. Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν όλα δύο φορές. Αρχικά από το 45 μέχρι το 60 οι Γερμανοί έτρεχαν ανελέητα. Η εθνική δεν μπορούσε όχι μόνο να κρατήσει την μπάλα, αλλά έστω να χτίσει μια αντεπίθεση της προκοπής για να τους ανησυχήσει, να τους ενοχλήσει, να τους κρατήσει λίγο πίσω κάτι. Ο Τετέ έχει κουραστεί, το ίδιο και οι δύο χαφ με τον Καρέτσα, αλλά ο Τζολάκης και η αμυντική ήταν καταπληκτικοί σε αυτό το διάστημα και κράτησαν όρθια την ομάδα. Ρεσιτάλ Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, ο Τζιμίκας είχε πάρει τον αέρα του Αντεγέμι, ο Ρέτσος με την αντίληψη και την ταχύτητά του έσβηνε μικρές αιστείες φωτιάς, έστω και με φάουλ που ασφαλώς ήταν απαραίτητα και δεν ντρεπόταν να δώσει αυτή η εθνική Ελλάδας. Και μετά όλα άλλαξαν ξανά. Πότε? Μετά τις αλλαγές του Γιωβάνοβιτς, αλλά και του Κλοπ. Έξω ο Σάντε που ήταν σβούρας, έξω ο Κοντέ, μέσα ο Ιωαννίδης για να δώσει φρεσκάδα στην επίθεση, μέσα και ο Κουρμπέλης για να δώσει αυτή τη σκληράδα και αυτό τη δυναμισμό, λίγο περισσότερο ίσως καθαρό μυαλό, και η μορφή του παιχνιδιού σταδιακά γυρίζει. Η Ελλάδα εκεί ηρεμεί, δεν ανησυχεί, δεν πιέζεται, αρχίζει να κερδίζει περισσότερες μάχες, κάνει λιγότερα λάθη, ψάχνει μια αντεπίθεση, μια φάση, μια στιγμή, τη βρίσκει. Στο 67, με το απίστευτο τάκλινγκ κλέψιμο του Παυλίδη στον Κίμιχ και την παρεβάλε πάσα στον Ιωαννίδη, χάνει το άχαστο, συγγνώμη, ο Φώτης, αλλά η Ελλάδα το έχει γυρίσει το παιχνίδι. Παίζει με μεγαλύτερο θράσος, παίρνει αυτοπεποίθηση, δεν απειλείται και ψάχνει και την επόμενη τη στιγμή και τη βρίσκει με δημιουργό τον Τζόλι από το θαυμάσιο άπλωμα του τρομερού Παυλίδη ξανά και εκτελεστεί τον πιο επιτυχημένο παίχτη της, ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Έχει ακούσει πολλά, λες και εκείνος το είπε, η Ελλάδα δεν είχε άλλον αυθεντικό αμυντικό μέσο του επίπεδου του. Πρώτη κόντρα από το γύρισμα του Τζόλι, δεύτερη κερδισμένη κόντρα στην τρίπλα του Κούρμπε, τρίτη κόντρα στο σούτ του 0-1. Αντιγιά, όσοι Γερμανοί οπαδοί άρχισαν να αποχωρούν από το 78, κάτι ήξεραν, διότι η ομάδα τους δεν απειλήσε ούτε μία φορά μετά το 0-1. Για την ακρίβεια, δεν απειλήσε καθόλου μετά το 60. Η ανατριχύλα, ο εθνικός ύμνος, η περηφάνεια, όλη αυτή η πανδεσία συναισθημάτων που πλημμύρισε εκατομμύρια Έλληνες στο όχι για τη φάση του Ιωαννίδη, στο γκολ του Κουρμπέλη και στο ναι του τελευταίου σφυρίγματος καθιστούν τη χθεσινή νύχτα ιστορική και αλυσμόνητη. Η Ελλάδα σκλήρινε, άλλαξε το στυλ της, αποδέχθηκε
τα χαρίσματα και τα μειονεκτήματα της απέναντι στους Γερμανούς και νίκησε δίκαια και πεντακάθαρα. Μια βραδιά ρεσιτάλ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ασφαλώς δεν τα κάνει όλα τέλεια. Μια βραδιά θριαμβευτική για τους παίχτες και ένας νέος δρόμος που ανοίγει για την κατάκτηση μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων στον όμιλο και μια σούπερ κλήρωση στα προκριματικά του Euros ισχυρή. Η Ελλάδα, αυτή, η χθεσινή ελληνική ομάδα, απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάει στα μάτια τους Γερμανούς, έστω σε ένα μάτς για τη συνέχεια. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, άλλωστε αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία.

Και επειδή ακολουθεί τεράστια ανάλυση των δύο αυτών παιχνιδιών τακτικά, το πώς το έχει στρώσει ο Γιωβάνοβιτς και το πώς έγινε αυτό το 2-2 και το πώς ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είδε διάδα αγώνων, όχι τετράδα. Να πάρουμε μισή ανάσα γιατί έχει σερί καλό.

Είναι αρκετοί εκείνοι που λένε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν παίζουν τόσο πολύ ρόλο τα συστήματα, αλλά οι ποδοσφαιριστές που τα υπηρετούν, ακόμα και αν κάτι μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ επιθετικό, μπορεί να είναι σε τέτοιο στυλ, τέτοιο τύπο δουλεμένο που δεν θα επιτρέψει στον αντίπαλο να βρει τους χώρους που ψάχνει για να σε απειλήσει. Καλή ώρα, όπως είδαμε να γίνεται στο Άσμπουργκ εχθές. Η Ελλάδα έπαιξε ένα 4-4-2, αλλά σε αυτό το 4-4-2 ο Γιωβάνοβιτς ήθελε κλειστά τα χαφτού κοντά όλες τις γραμμές και τον Παυλίδη σε ένα ρόλο σαν ψευτοδεκάρι. Γιατί αν το παρατηρήσατε, ο Παυλίδης και όχι ο Τετέι ήταν αυτός που είχε το ρόλο του περιφερειακού φόρ στο δίδυμο της επίθεσης. Ήταν κάτι που είχε πει και δουλέψει με τους παίχτες του Γιωβάνοβιτς. Επί της ουσίας ο Παυλίδης έγινε ο Κοστούλας στη Γερμανία, δηλαδή είχε το ρόλο που είχε ο 18χρονος στη Σερβία δύο μέρες πριν. Αλλά το σημαντικότερο είναι η δουλειά που έγινε στις αλληλοκαλύψεις, στα τρεξίματα, στο πόσο κοντά ήταν όλες οι γραμμές. Ο Γιωβάνοβιτς νομίζω ότι εξέπληξε τους πάντες και κυρίως τον Κλοπ, που ήταν πάρα πολύ διαβασμένος γύρω από την Εθνική Ελλάδας και το είχε δείξει παραμονή του αγώνα, όταν είχε μιλήσει για εκείνη και τον τρόπο που έπαιξε με τη Σερβία, για τις τελικές που έκανε στο Βελιγράδι, για το πόσο επικίνδυνοι είναι παίχτες όπως ο Καρέτζας και ο Τζόλης, για τις αρκετές γενικά, για τις αρετές όλες της Εθνικής Ελλάδας. Ο Γιωβάνοβιτς εξέπληξε τον αντίπαλο προπονητή με την απόφαση του να παίξει με δύο επιθετικούς και μάλιστα με τον Τετέι στο 9 και τον Παυλίδη περιφερειακά, νομίζω. Παράλληλα, ο Γιωβάνοβιτς άφησε στον πάγκο τον καλύτερο του παίχτη από το παιχνίδι του Βελιγραδίου, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, προφανώς επειδή δεν ήθελε να τον επιβαρύνει και πάλι και να χάσει μια αλλαγή αν δεν άντυχε ο Έλληνας μέσος έως το τέλος, και έβαλε τον Ανδρούτσο στον άξονα με τον μέσο του Όφη να κάνει σπουδαίο παιχνίδι, να δικαιώνει την επιλογή του Γιωβάνοβιτς και να καταφέρνει να αναχαιτήσει πάρα πολλές επιθέσεις των Γερμανών. Ο Ανδρούτσος πολλές φορές πήγαινε πάνω στον Κίμιχ, που είναι ο ηθήνων νους της Γερμανίας, προκειμένου να του σταματήσει τη γρήγορη εκτέλεση που διαθέτει στην κάθετη κυρίως πάσα. Στο Άσμπουργκ έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο αμυνόταν η εξτρέμ της Εθνικής. Πολλές φορές, όχι μόνο στα μπακ, αλλά και στους δύο αμυντικούς μέσους, αφού έκλειναν συχνά και γέμιζαν τον άξονα. Την ίδια ώρα που οι επιστροφές του Παυλίδη ήταν συνεχείς, με αποτέλεσμα αυτό το 2 που είχε ο Γιωβάνοβιτς σε μεσαία γραμμή να μετατρέπεται πολλές φορές σε 5 και έτσι να κλείνουν όλοι οι χώροι των Γερμανών, που προσπαθούσαν να πάνε περισσότερο το παιχνίδι στο πλάι, κάτι που επιδίωξε ο ίδιος ο Ιβάν. Η Γερμανία σαφώς και απείλησε, με τον Τζολάκι να είναι εκεί και να στέκεται κέρβερος. Σαφώς και είχε την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα, κάτι εντάξει, απόλυτα φυσιολογικό για παιχνίδι μέσα στο σπίτι της, μιλάμε. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα δεν ένιωσε ποτέ να σφυροκοπείται ανελέητα από την μεγάλη της αντίπαλο. Η αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα από πλευράς Γιωβάνοβιτς ήταν υποδειγματική. Ο Ιβάν έφυγε την Τετάρτη το μεσημέρι από την Αθήνα, έχοντας στο μυαλό του μόνο τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που είχε μπροστά του, στο Βελιγράδι και το Άσμπουργκ. Δεν χώρισε στο μυαλό του μια τετράδα αγώνων. Αποξένωσε τα δύο παιχνίδια που έρχονται στην Τούμπα. Πέρασε το μήνυμα στους παίχτες του πως δεν θα πρέπει να τα έχουν καθόλου στο μυαλό τους και πως θα ασχοληθούν με αυτά από τη Δευτέρα. Δούλεψε μόνο για αυτή τη διάδα, σαν να μην υπήρχαν παιχνίδια που ακολουθούν. Γι' αυτό και είδαμε 9 στους 11 ίδιους από το ένα παιχνίδι στο άλλο και όχι κάποιο μεγάλο rotation που θα μας έδειχνε ότι σκέφτεται και τα δύο εντός. Κοινώς, άλλοι στη θέση του μπορεί και να παρατούσαν ή τέλος πάντων να έκαναν ένα μεγάλο rotation στο παιχνίδι στη Γερμανία, προκειμένου να κρατήσουν φρέσκους τους θεωρητικά βασικούς στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Γιωβάνοβιτς δεν σκέφτεται καθόλου έτσι. Πάμε να τα δώσουμε όλες αυτά τα δύο παιχνίδια και από Δευτέρα σχεδιάζουμε τα επόμενα. Αυτό το σκεπτικό πέρασε στους παίχτες του και γυρίζει και με 6 βαθμούς και πρώτη θέση στην βαλίτσα του. Τώρα, είδαμε μια ομάδα την Πέμπτη το βράδυ στο Βελιγράδι που ήθελε να καταφέρει να επιτεθεί με πολλούς τρόπους, να σκοράρει δύο γκολ και να χάσει και μια ντουζίνα ευκαιρίες, να επιβληθεί, να ρίξει απέναντι σε μια ομάδα όπως η Σερβία. Ήξερε ότι μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά, όπως τα έκαναν και κάποια στιγμή κόντρα στη Σκωτία, αλλά εκεί η τύχη τους γύρισε την πλάτη και έχασαν ένα παιχνίδι μέσα τα χέρια τους. Και αυτοί οι αντίπαλοι πλέον είναι υποδεέστεροι αυτής της εθνικής και των παιχτών που έχει. Γι' αυτό απέναντι τους θα παίζουμε ως μεγάλοι. Τρεις μέρες μετά παρουσίασε μια ομάδα που 9 στους 11 ήταν ίδιοι, το σκεπτικό τους όμως και ο τρόπος παιχνιδιού διαφορετικός. Και έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτό. Λιγότερο η μπάλα στα πόδια τους, περισσότερο αμυντική προσήλυση, περισσότερα τρεξίματα και αλληλοκαλύψεις σε κάθε σημείο του γηπέδου.
και δεν είναι εύκολο να αλλάζει το τσιπάκι του μυαλού από Πέμπτη σε Κυριακή, αλλά ο Ιβάν το έκανε και οι παίκτες του το υπηρέτησαν υποδειγματικά και ήρθε αυτή η ιστορική νίκη απέναντι στην Γερμανία. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Στα δικά μας λοιπόν, τα πράγματα πλέον αλλάζουν. Άλλη φιλοσοφία στην έδρα σου, άλλη οπτική, άλλα δεδομένα και άλλες ομάδες διαφορετικού είδους και πολύ πιο επιθετική η Ολλανδία και μια Γερμανία που θα έρθει με άλλη αποστολή στην Τούμπα, γιατί ο Κλοπ είχε πει ότι θα παρουσιάσει διαφορετική ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια και διαφορετική στα δύο επόμενα. Το τι του καρώνει ο Γιωβάνοβιτς θα το δούμε στις επόμενες ημέρες, νωρίς ακόμη.

Μετά λοιπόν το χθεσινό σπουδαίο αποτέλεσμα, επικρατεί μια τρέλα για τη Γαλανόλευκη. Κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι έγινε sold out στα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Τούμπα με την Ολλανδία την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, ίδια ώρα την Κυριακή με τη Γερμανία.

Ενώ νωρίτερα βλέπαμε και κάτι νούμερα που ζαλίζανε, γιατί έδειχναν ότι ούτε τρεις τούμπες δεν φτάνουν στους φιλάθλους της Εθνικής που θέλουν να είναι εκεί το βράδυ της Πέμπτης για τις δύο προσπάθειες της Εθνικής μας. Είδαμε μία λίστα αναμονής για την απόκτηση ενός εισιτηρίου η οποία βρισκόταν πάνω από 100.000 άτομα. Γι' αυτό και ήρθε και λίγη ώρα μετά το sold out. Εντάξει, ήταν θέμα χρόνου. Τώρα τα ωφέλη από την ενδεχόμενη πρόκριση ακόμα και στα playoffs του Nations League είναι πολλαπλά και σχετίζονται τόσο με το μέλλον της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και με την επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά από... είναι 14 χρόνια. Είναι πολλά. Τρία λεπτά πριν τις 8. Αμβράκι FM 919.gr, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Πάμε στο πρώτο μας και τελευταίο break για σήμερα με Moby, Lift Me Up. Επιστροφή αμέσως μετά.

0: Λαμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 λεπτά μετά τις 8 πια. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Ζωντανά μέσα από το Μχούστ. Ή πως το είπαμε το άλλο το ξένο, το Bazaar Festival. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, παρέα για περίπου 52 λεπτά ακόμη.

Λέγαμε στο τέλος της δεύτερης ώρας ότι η Εθνική ξεκίνησε μαγικά το Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι με ανατροπή, ενώ χθες βράδυ έκανε τη μεγάλη έκπληξη καθώς νίκησε με 1-0 τη Γερμανία στο Άσμπουργκ. Κάπως έτσι με το 2-2 η Εθνική είναι το φαβορί για τις πρώτες δύο θέσεις και την πρόκριση στα προημιτελικά. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει ένα άνω του 80% πιθανότητες ώστε να τερματίσει στις πρώτες τρεις θέσεις και να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro του 2028. Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο του Football Meets Data, η Ελλάδα θα είναι στο pot 1 και θα αποφύγει ομάδες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον στο γήπεδο θες σωστή ομάδα στο δρόμο, σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Millionis Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου σου. Millionis Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας, στο POT 2 ενδέχεται να βρεθούν δυνατές ομάδες όπως οι Ιταλοί, οι Αυστροί και οι Ελβετοί. Ωστόσο, οι πιθανότητες είναι με το μέρος της Εθνικής. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του Nations League που θα καθορίσει και τα γκρουπ δυναμικότητας στις 6 του Δεκέμβρη. Να σας δώσω να καταλάβετε το προσδοκόμενο πρώτο POT δυναμικότητας που θα είναι η Ελλάδα, θα έχει μαζί ομάδες

όπως είπα νωρίτερα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία, Δανία, Κροατία, Γερμανία και Τουρκία. Ενώ στο pot 2 βρίσκουμε Ιταλία, Σερβία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Αυστρία, Ουκρανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Κόσοβο, Σκωτία και Πολωνία. Όλα αυτά είναι προσδοκόμενα γκρουπ δυναμικότητας. Για να φτάσουμε μέχρι το στάνταρ θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ξαναλέω, η φάση αυτή του Nations League.

Παράλληλα, παρατηρώ ότι έχουμε επιπλέον ωφέλη μετά το 2-2. Η εθνική μας έχει κερδίσει θέση στην κατάταξη της FIFA, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην κλήρωση των προκριματικών του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, εάν δεν υπάρξει κάποιο άλλο σύστημα επιλογής των γκρουπ δυναμικότητας. Η Ελλάδα, λέει, συγκεκριμένα έχει κερδίσει 5 θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση. Τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια στην Τούμπα, κόντρα σε Ολλανδία και ξανά με Γερμανία, θα ψάξει την απογείωση. Πρόκειται για δύο παιχνίδια τα οποία δίνουν πόντους εξαιτίας του συντελεστή δυσκολίας τους, άρα υπάρχει δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Σκαρφαλώσαμε κατευθείαν 5 θέσεις. Βρισκόμαστε πάνω από Σκωτία, Σερβία, Καμερούν, Σλοβακία κτλ.

μονοπόλι γενικότερα, την επικαιρότητα των ενδιαφέρων η Εθνική Ελλάδας. Τώρα να πάμε λίγο και το πράσινο ρεπορτάζ, πάμε και λίγο στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, εκεί που απασχολεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, διότι ο 23χρονος αμυντικός επέστρεψε την Κυριακή στο πλήρες πρόγραμμα. Ο Δανός λοιπόν αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Γεώργιος Καλαφάτης. Ο Νίστρουπ όμως δεν βιάζεται, σχεδιάζει να τον εντάξει σταδιακά στο rotation των Πρασίνων με ορίζοντα το παιχνίδι με τον Αστέρα μέσα Οκτώβρη, νομίζω 18. Είναι ο μοναδικός από τα 12 ο 24χρονος καλοκαιρινά αποκτήματα του Παναθηναϊκού που δεν έχει αγωνιστεί ακόμη. Ο δανεισμός του από τη Λέστερ ανακοινώθηκε 13 Ιούλη. 2,5 μήνες μετά ο Κρίστιανσεν περιμένει ακόμα τον ντεμπούτο του, όχι κατά επιλογή του προπονητή, αλλά διότι δεν είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Άλλωστε, η απόκτηση παίχτη ήταν προσωπική επιλογή του Νίστρουπ, η απόκτηση του, συγκεκριμένα του Κρίστιανσεν, που επέμενε παρότι η Λέστερ ζητούσε αρχικά οριστική μεταγραφή και όχι δανεισμό. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο Δανός αριστερός μπακ ήρθε στην Αθήνα μετά από μια δύσκολη περίοδο στη Λέστερ με διαδοχικούς τραυματισμούς, γι' αυτό χρειάστηκε να ακολουθήσει και ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης για να ανακτήσει την αγωνιστική τιμότητά του. Επίσης, ο Κρίστιανσεν υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για άλλες 10 μέρες. Άρα, ο 23χρονος αριστερός μπακα έχασε κι άλλο έδαφος. Την τελευταία εβδομάδα πριν την διακοπή του πρωταθλήματος, ο Νίστρουπ ξεκίνησε να δουλεύει με την ομάδα παράλληλα με το πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Από την Κυριακή ακολουθεί 100% στο πρόγραμμα του coach. Στην προπόνηση δεν συμμετείχαν εννοείται οι διεθνείς του Τριφυλλιού, όμως για τον ίδιο τον νεαρό παίχτη έχει μεγάλη σημασία να γυμνάζεται και με τους συμπαίχτες του. Ξέρει ο Δανός τεχνικός, έχει χωρίσει την επιστροφή του σε στάδια. Αναμένεται να μπει στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με την επανέναρξη στις 11 του Οκτώβρη για το πρώτο παιχνίδι αμέσως μετά στο conference με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Γίνεται αναφορά γιατί στο Τριφύλλι θεωρούν ότι ο Γιής Κρίστιανσεν θα δώσει άλλη οντότητα στην αριστερή πλευρά της ομάδας. Ο ανταγωνισμός στη θέση πάντως είναι πολύ μεγάλος. Ο Κυριακόπουλος κράτησε σχεδόν μόνο στο αριστερό άκρο της άμυνας για 2 μήνες. Ο Μαρκινός διεθνής Σαλάχ Εντίν, που ήρθε δανεικός από τη Ρώμα τελευταίο στη θερινή μεταγραφική περίοδο, προσθέτει ακόμη μια επιλογή. Τώρα η παρουσία του θα πιέσει προφανώς ακόμη περισσότερο τον Κρίστιανσεν να ανεβάζει γρήγορα την απόδοσή του. Η συμμετοχή του Δανού έχει σημασία και για το μέλλον του πάντως. Η οψιόν αγοράς από τη Λέστερ ενεργοποιείται αν αγωνιστεί τουλάχιστον 45 λεπτά στο 50% των αγώνων της σεζόν 26-27. Να παίξει ένα ημίχρονο τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια δηλαδή για φέτος.

Δεν ήξερα ότι ο Μιτσάρας με τον Αλέκο είναι αθλητές και δύο αθλητές του μπιλιάρδου μάλιστα. Πάμε μια βόλτα και από τον Ολυμπιακό πριν να ανοίξουμε τη σελίδα μπάσκετ. Ο δεύτερος σύκλος λοιπόν των αγώνων του Ολυμπιακού στη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, θα κρίνει σίγουρα πολλά, αν όχι τα πάντα για την συνέχεια. Μετά την επιστροφή από την διακοπή του πρωταθλήματος, οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν 9 αγώνες σε ένα διάστημα 29 ημερών, δηλαδή θα έχουν παιχνίδι κάθε 3 μέρες. Κάτι που σημαίνει ότι ο Λουαθήλ δεν θα μπορεί να δουλέψει όπως θέλει στις προπονήσεις και να βελτιώσει και άλλα πράγματα. Και αυτό δεν είναι προφανώς ότι καλύτερο για ένα καινούριο προπονητή σε μια νέα ομάδα η οποία έχει κάνει 17 μεταγραφές και ψάχνει τα πατήματά της. Όμως αυτή είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να πορευτεί ο Ισπανός coach και μέσα από τους αγώνες και τις δοκιμές στο Ρέντι να μπορέσει να καταφέρει να αλλάξει το πρόσωπο της πειραϊκής ομάδας. Γνώριζε πολύ καλά εξάλλου που ερχότανε. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός μέσα σε λιγότερα από ένα μήνα θα δώσει δύο ντέρμπι στο Καραϊσκάκης με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα ταξιδέψει δύο φορές στη Γαλλία για να μετρηθεί με τη Μαρσέη και τη Ρεν για τη League Phase του Europa League. Ενώ θα υποδεχθεί και την Σπάρτα Πράγα στο Φάλιρο. Παράλληλα, θα έχει και 2 και 3 διαδοχικά παιχνίδια εκτός έδρας. Τα 2 θα είναι με Μαρσέη και Πανετολικό και τα 3 με Μαρκό και Φυσιά και Ρεν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ένα πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά Παναθηναϊκό στις 11 του Οκτώβρη εντός, Μαρσέη 15 εκτός, Πανετολικό 18, Σπάρτα Πράγας 22, Καλαμάτα 25, Μαρκό 28 για το κύπελο, Κηφισιά 31, Ρεν στις 5 του 12ου και τον ΠΑΟΚ στις 8 του 12ου στην έδρα τους. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι μέσα σε αυτές τις 29 ημέρες θα κριθούν πολλά για την πειραϊκή ομάδα στο πρωτάθλημα και κυρίως στην Ευρώπη, διότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 5 παιχνίδια στην Super League όσα έχει μέχρι τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν και άλλα 3 στο Europa ολοκληρώνοντας την τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή φτάνοντας στα μισά του δρόμου της League Phase.

Αυτά τα ποδοσφαιρικά. Κοίταζα λιγάκι τα μηνύματά σας τώρα, είναι εντάξει, είναι αλλού, μακριά το ποδόσφαιρο. Όλοι θέλετε να ανοίξει ατζέντα για τον μπάσκετ, οπότε πάω να φέρω Γιάννη Λιόντο να τα κουβεντιάσουμε.

0: αν μου έλεγε πριν κάμποσα χρόνια κάποιος ότι τέλη Σεπτέμβρη θα έχεις να δώσεις ένα μισάωρο πάνω στη δύο-ωρη εκπομπή σου για μπάσκετ, θα του έλεγα, έχει ευρωμπάσκετ κάτι τέτοιο, τελική φάση τελειώνουν και πρέπει, έχει πάει καλά η Ελλάδα ή οτιδήποτε. Αν μου έλεγε όχι δεν έχει, θα του έλεγα τι χρώμα έχει μπάλα, δεν γίνεται αυτά. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο από το κανάλι του Μέγκα, Γιάννη Λιόντο, να μιλήσουμε για μια έτσι λίγο τραβηγμένη ατζέντα μπασκετική. Καλησπέρα Γιάννη μου.
1: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Καλά είμαι. Τελειώσαμε με την διοργάνωση του Super Cup.
0: Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Αν είσαι Ολυμπιακός. Γιατί αν είσαι ΠΑΟΚ, μένεις μια πικρία. Αν είσαι Παναθηναϊκός, λες όχι πάλι.
0: Ναι, εντάξει. Είδαμε τους πρωταθλητές Ευρώπης να κάνουν το 2-2, να κατακτούν με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε, τα αποτελέσματα είναι το Α και το Ω. Και στην προκειμένη περίπτωση, το πέμπτο διαδοχικό Super Cup είναι σημαντικό και για ψυχολογικούς λόγους, Γιάννη.
1: Ναι, είναι μια γενικότερα διοργάνωση που έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορείς να δεις δηλαδή το τι έκανε κάθε ομάδα με διαφορετική ματιά. Από πού θα ξεκινήσουμε, τον Ολυμπιακό?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από το φινάλε. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που, και ένα Ολυμπιακό που έδειξε δύο πρόσωπα. Αυτό του πρώτου ημιχρόνου που ήταν εξαιρετικό, πιο κοντά στα θέλω του Μπαρτζόκα μάλλον. Και αυτό το δευτέρο που η προσέγγιση και η άμυνα φάνηκε να είναι πιο λάθος.
1: Ναι, γενικά ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει φέτος και δείχνει πως δεν έχει την απαιτούμενη χημεία στην άμυνα. Έχει κάποια κενά διαστήματα τα οποία τα πληρώνει, τα έχει πληρώσει ως τώρα. Έχει χάσει σε κάποια παιχνίδια, με τη Ρεάλ για παράδειγμα. Με τον ΠΑΟΚ δεν έχασε, ωστόσο πήγε το match thriller μέχρι το φινάλε. Ένας Ολυμπιακός που την περσινή σεζόν για παράδειγμα, όταν ξέφευγε μέσα στην 20, σπάνια θα έπεσε το match κάτω από 10 πόντους. Αυτό συμβαίνει τώρα γιατί εντάξει, η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να βρουν την απαιτούμενη χημεία οι παίκτες. Ωστόσο, αντιμετώπιζε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Τρομερά καλή, δηλαδή, σε σημείο που να λες γιατί να παίζουν κάποιες ομάδες στην Ευρωλίγα και να μην έχει το προνόμιο αυτό ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Φέτος το λες αυτό και από πολύ νωρίς και με πολύ σιγουριά.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο σύν 21. Λίγα λεπτά στην τέταρτη περίοδο, στο τρίτο λεπτό, τρία λεπτά. Και το τέλος ήταν στο σύν 12, μεγαλάθη του Φουρνιέ, και κάνει 12-2 ο ΠΑΟΚ και μειώνει το μάτι στον πόντο. Σε καλάθι, δηλαδή σε ένα καλάθι τη διαφορά. Mm-hmm. Και γίνεται το παιχνίδι όλο ανάστο ο κύριος. Εντάξει, αυτό θα τα συνηθίσουμε. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν αστείευονται φέτος. Δείχνουν ικανοί για μεγάλες ζημιές, και σε διοργανώσεις όπως είναι τα Super Cup, τα κύπελα, που είναι ένα μάτι και έξω. Πιστεύω θα δημιουργήσουν προβλήματα οι δυο τους. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, επίτρεψέ μου να σου πω, ότι δεν είναι μόνο ο Οσμάν, γιατί όλο αυτό το διάστημα ακούγαμε ο Οσμάν, ναι. Είδαμε ένα Φώστερ να βγαίνει μπροστά, να παίρνει την μπάλα, να την παράει.
0: Βεβαίως.
1: Είδαμε ένα Χάτζινς να βαράει με τρομερή αυτοπεποίθηση. Είδαμε έναν Αλεξάνδερ, που απορώ πώς δεν βρήκε συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα ο Αλεξάνδερ. Έχει παιδιά τα οποία.
0: Σαν να βρήκε, είναι Γιάννη.
1: Ναι.
0: Σαν να βρήκε
1: στην ουσία. Ναι. Πραγματικά μια ομάδα που κάνει διαφορά. Ο Περσίδης, ο αρχηγός της ομάδας, χθες double-double σχεδόν, 11 πόντους στα rebound.
0: Και με έναν άνθρωπο στην άκρη του πάγκου που ξέρει από Ευρωλίγκα, ξέρει από μεγάλους παίχτες, ξέρει από απαιτητικές διοργανώσεις. Την έχει φάει με το κουτάλι την Ευρώπη.
1: Και πρόσεχε, βρίσκεται από την πέρσι την άνοιξη στη Θεσσαλονίκη. Και έβλεπε προπονήσεις, μιλούσε με τους ανθρώπους της ομάδας, θέλω αυτόν τον παίχτη. Θέλω να πάμε εδώ, θέλω εκεί κάποιους παίκτες. Όλα αυτά δεν έγιναν το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ χτίστηκε από πέρσι την άνοιξη.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πώς αυτή η ομάδα έχει χτιστεί με βάσεις. Παρότι η διοίκηση είναι νέα, δείχνουν ως τώρα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
0: Και έρχεται και σήμερα Γιάννη να κάνει και το οριστικό deal με τον Μότε Γιούνας και να αναμένεται εδώ στις εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη κιόλας, έτσι. Δηλαδή δεν σταματάει.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλεψε, ενώ είχε κλείσει την περίπτωση Μότε Γιούνας, πάλευε έναν ακόμη πιο καλό σέντερ στη θέση του, με πρόσφατη θητεία στην Ευρωλίγκα. με καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, που στον EuroCup θα έκανε τις τρομερές εμφανίσεις. Ωστόσο, από ό,τι κατάλαβα, δεν τα βρήκαν, γιατί το παιδί αυτό σκέφτεται ακόμα το NBA.
0: Okay.
1: 5. Κάνω το κάδρο του παίκτη αυτού, τέλος πάντων. Έπαιρνε στο Παναθηναϊκό. Το έχω κάνει πολύ συγκεκριμένα. Ναι, ωστόσο και ο Μοκηγίνας είναι μια λύση που προσδίδει στον ΠΑΟΚ άλλα στοιχεία από αυτά που δίνει ο Αλεξάνδερ.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ο Τρινκέρι φαινόταν ότι έψαχνε το τελευταίο διάστημα και κυκλοφορούσε πολύ ένα ψηλό για να θωρακίσει τη ρακέτα του. Να τον βάλει δηλαδή δίπλα σε Μουρ και Αλεξάνδερ. Ήθελε κάτι περισσότερο από τον Κλίφορντ Ομορού για τη δεδομένη στιγμή. Και φαίνεται ότι το βρήκε.
1: Ναι, και αυτό που πήγα να πω είναι ότι δίνει διαφορετικά στοιχεία. Ένας παίκτης που δεν είναι αθλητικός, ωστόσο έχει αρκετά καλό σουτ. Mm-hmm. Εκτελεί με 33% το τρίποντο, που για ψηλός, okay, δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι καλό. Έχει μπασκετικό IQ, είναι playmaker ρακέτας, βλέπει γήπεδο, έχει πολύ καλές κινήσεις στο γραφιστό. Ενώ την ώρα που ο Αλεξάνδερ είναι ένα παιδί του pick and roll, ένα παιδί που είναι πάρα πολύ αθλητικό, σου δίνει άλλα στοιχεία και έτσι αντρεύει δύο παίκτες στη θέση του σέντερ που είναι για όλα τα γούστα πια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει ό,τι σύστημα θέλει στο παρκέ.
0: Πολύ δυνατή ρακέτα πια ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ δυνατή ρακέτα. Και όπως μου είπε και ένας φίλος πριν που μου έστελνε ένα μήνυμα, εάν είχε στη διάθεσή του, ας πούμε, και τον Μοτεγιούνας τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μέτραγε αποσίες Μιλουτίνοφ και Τζόουνς και είχε περιορίσει επιλογές στο rotations με τον NDI να παίζει στο 5 σαν αντικαταστάτηση του Νταχόλ, μπορεί να μιλάγαμε διαφορετικά από τις σχέσεις σήμερα.
1: Ναι, αλλά είχε να τα βάλει με έναν Ντόντα Χόλ, ο οποίος ήταν υπερηχητικός. Προσωπικά δεν περίμενα να δω τέτοιον χώρο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Το παιδί έπαιξε και για τον Μιλουτίνοφ, έπαιξε για όλους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Χόλ, θα τα πούμε από το Ολυμπιακού στη συνέχεια. Αλλά με τέτοιο Χόλ ο Ολυμπιακός στο 5 πραγματικά δεν ξέρω αν ο Μοτιαγιώνας θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό, γιατί ξαναλέω είναι άλλου τύπου παίκτης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εκεί, αν είχε έναν δεύτερο Αλεξάνδερ, ίσως να έκανε κάτι παραπάνω, γιατί κουράστηκε κατά στιγμή ο Αλεξάνδερ και είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ακριβώς. Και τώρα πάμε στο ερώτημα, Γιάννη, του εκατομμυρίου. Ποιος μπορεί να απειλήσει τον Ολυμπιακό πάνω από τους 100 πόντους? Και πώς το άντεξε ο ΠΑΟΚ, πώς το προσέγγισε ο ΠΑΟΚ μάλλον αυτό, γιατί κόντεψε.
1: Εντάξει, κοίτα, στον ΠΑΟΚ μπήκαν τα σουτ δεδομένα.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ μπήκαν τα σουτ, τα έβαλε ο Φώστερ, τα έβαλε ο Χάτζη, τα έβαλε ο Καλάθης, τα μαρκάρει στα σουτ. Ναι, οκ, okay, έχασε τα σουτ τα τελευταία, τα δύο κρίσιμα, δύο απανωτά τρίποντα, αλλά έβαλε τα σουτ τα οποία έπρεπε να βάλει. Τα μαρκάρει στα σουτ κατά τη διάρκεια του αγώνα και για το λόγο αυτό ο ΠΑΟΚ είναι κοντά άλλωστε, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ να έχει ένα καλάθι που να εκτελεί και καλά, όχι μόνο να δημιουργεί. Και αυτό το είδαμε στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ, με τα παιδιά αυτά, δηλαδή με τον Οσμάν, με τον Χάτζινς, με τον Φώστερ και με τον Ταϊρή, μην ξεχνάμε τον Ταϊρή, έχει μια φωνική τριπλέτα στις θέσεις των κοντών, 1-2-3, που μπορεί να κάνει ζημιές και άμα είναι στη μέρα τους θα κάνουν πραγματάκια, όπως και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι. Σημαντικό μήνυμα εδώ ενός φίλου που λέει ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ χτίζεται από νωρίς, αλλά το επίπεδο φυσικής του κατάστασης από Σεπτέμβρη μήνα δείχνει και διδάσκει, λέει ο φίλος, και στους άλλους, τους μεγάλους, τους ευρωπαϊκούς. Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο, φίλε. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι διδάσκει, δεν συμφωνώ δηλαδή ξεκάθαρα με το μήνυμά σου, αλλά σίγουρα το επίπεδο φυσικής κατάστασης της ομάδας του Ανδρέα Τρινκέρι είναι εξαιρετικά καλό.
1: Ναι. Καταρχάς, το επιτελείο του Ανδρέα Τρινκέρι δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Έχει προπονήσει και προπονήσει ομάδες. Ήταν στην Bayern, ήταν στην Ζαλγκίνη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχει σημαντικές παραστάσεις. Mm-hmm. Είναι δηλαδή προπονητές οι οποίοι έχουν εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και έχει παιδιά τα οποία είναι αθλητικά. Αναφέραμε λίγο πριν. Είναι ο Καλάθης που είναι αθλητικός, παρά το γεγονός ότι είναι σκοντεύει 40 άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει. Και ο Ντόρση, ναι, τόσο είναι.
1: Ο Ντόρση.
0: Όχι, ο Ντόρση. ο Ντόρσεϊ. Ναι, δεν ξέρω γιατί είπα ο Ντόρσεϊ. Ο Μπράιαν Ντάρθεν, τόσο είναι πάντως.
1: Ο επέστρεψε στον Ολυμπιακό, λες,
0: ναι. Ναι.
1: Για να κλείσω μετά του ΠΑΟΚ, θέλω να πω ότι ο Αντρέα Τριγκέρι έχει φτιάξει μια ομάδα για όλα τα γούστα. Που μπορεί να παίξει ό,τι παιχνίδι θέλει, μπορεί να τρέξει στον εχνηδιασμό, μπορεί να παίξει σετ, μπορεί να βγάλει spot-up shoot, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να πάει στο ένα με έναν με παίκτες. Για παράδειγμα, χθες ο Φώστερ ήταν εκπληκτικός απέναντι στο Βεζέγκο. Τον έπαιρνε στις αλλαγές και του δημιουργούσε προβλήματα στο Βεζέγκο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Θέλω να τον δω και στο EuroCup. Κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη κόντρα στην Μανρέσα, στο Παλατάκι, το οποίο εννοείται πως θα είναι sold out. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό.
0: Έχει μέλλον. Έχει να δώσει. Έχει να δώσει μέσα σεζόν. Έχει να δώσει. Και το παρακολουθούμε, γιατί νομίζω ότι απασχολεί και τον κόσμο πολύ έντονα πια. Το παρακολουθώ κατά μηνύματα, δηλαδή, ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και βλέπει αρκετά ΠΑΟΚ.
1: Έχει λαό. Και ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να μας ακούνε, ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν οι ομάδες που στην ουσία ο Άρης σημειοφόρος και συμπαραστάτης ο ΠΑΟΚ που έφεραν τον μπάσκετ στη χώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει μακρά μπασκετική παράδοση. Στην πορεία δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και τον μπάσκετ ήρθε στην πρωτεύουσα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι αυτές οι ομάδες έχουν ένα ισχυρό DNA και έναν ισχυρό πυρήνα, ειδικά ο Άρης. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ να έχουμε δύο τέτοιες δυνάμεις ξανά στο προσκήνιο.
0: Ναι, συμφωνούμε. Γιάννη, ας περάσουμε και στον Ολυμπιακό, γιατί μας βλέπω ούτε το μισάωρο να μας στάνει σήμερα.
1: Πάρε μια ώρα, θα είπα παραπάνω, πάρε μια ώρα.
0: Πρέπει να σε φέρω εδώ για μια ώρα να είμαστε ξεκούραστοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μάθει τον τρόπο να σηκώνει τρόπαια. Στα Super Cup, ειδικά μετρώντας με το φετινό 5-4 κατακτήσεις, μπορεί να πει κανείς ότι δεν βλέπει αντίπαλο. Ξεκίνησε τις εγχώριες διοργανώσεις του με τα μέλη της ομάδας να φοράνε το καπελάκι που έγραφε Winners και κάπως έτσι θέλουν να συνεχίσουν και μέχρι τον Μάιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι φίλος του Ολυμπιακού, έχει συνηθίσει πια αυτή τη φωτογραφία με τα καπελάκια Winners. Τα φοράνε σε κάθε Super Cup οι παίκτες και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που ναι, τον χαρακτηρίζει αυτή η αστάθεια στην απόδοσή του. Πήγε να το πληρώσει και με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν το πλήρωσε, γιατί πάρα πολύ απλά στο τέλος είχε έναν Γιάν Μοντέρο που έκανε τρομερή δουλειά. Άμα τον έβλεπες από κοντά ήταν χάρμα ιδέστε ο Δομινικανός, και στο τέλος πήρε την μπάλα πάνω του, που έκανε πάρα πολύ καλό αυτό το μάτς, πιστεύω. Πήρε προσπάθειες και στο τέλος είναι αυτός που υπογράφει τη νίκη των Ερυθρόλευκων. Ναι. Γιατί πετυχαίνει ένα φλόουτερ μετά το σερί του ΠΑΟ, κανεβάζει τη διαφορά και μετά πάει στις βολές και είναι εύστοχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δίνει στον Ολυμπιακό μια ανάσα πάρα πολύ σημαντική στο σημείο του παιχνιδιού. Mm-hmm. Οπότε αυτό, ο Μοντέρο πήρε προσπάθειες, κάτι που έκανε και στη Βαλένθια. Να δούμε αν θα το κάνει στον Ολυμπιακό, γιατί είναι πάρα πολύ μαζεμένοι εκεί, πάρα πολλοί σκόρες. Πάρα πολλά παιδιά που είναι για την τελευταία μπάλα σε αυτά τα κρίσιμα. Mm-hmm. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του Μοντέρο. Από εκεί και πέρα, ένας Βεζέγκο που τα βάζε ξανά από παντού. Είναι φοβερό, ένα τρίποντο βάζε από τα 8 μέτρα στο 4ο δεκάλεπτο.
0: Δεν τα εκβίασε, δεν εκβίασε πάρα πολλά σούτ όμως. Τελείωσε δηλαδή με 25 πόντους, 10 rebounds, ένα χορταστικό double-double. Είχε τις απαντήσεις, τον είδαμε όταν πλησίαζε ο ΠΑΟΚ να σουτάρει με ένα 57%. Πήρε εκτός από το τρόπαιο και τα συνηθισμένα του βραβεία, πρώτο σκόρερ MVP και πάει λέγοντας. Είναι ο Βεζέγκοφ που ξέραμε.
1: Ναι, ναι, και πιστεύω τώρα με αυτή την περιφέρεια που έχει ο Ολυμπιακός, με Μακιντάιρ, με τον Μοντέρο, με τον έκτη που θα έρθει στο 3, πιστεύω ότι το Φουρνιέ βεβαίως, τον Ντόρση, πιστεύω ότι και αυτός θα μπορεί πιο εύκολα να παίζει μακριά από την μπάλα, όπως ματρεύει να κάνει, να παίρνει τα σουτ που πρέπει να πάρει μετά από συστήματα και όχι να εκβιάζει σουτ όπως είπες.
0: Γιατί το περάσαμε στο ψηλό τον παίχτη που θα έρθει στα 3 που ανέφερες. Δεν θέλω να το περάσουμε έτσι στο ψηλό. Για ένα Ολυμπιακός, small forward, Tyson Ward, Κώστας Παπανικολάου. Τέλος, σταματάει εκεί η κουβέντα.
1: Α, το λίγουμε εκεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, εννοώ.
1: Ακόμα,
0: έχει αυτούς τους δύο, εννοώ. Έχει αυτούς τους δύο. Δεν έχει τρίτη επιλογή στο ρόστρο του που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Γιατί θυμόμαστε και από πέρσι, θυμάται ο κόσμος, νομίζω, συγκινητικές στιγμές με τον Κώστα Παπανικολάουσα. 36, πάει για 37 πια. Σίγουρα δεν μπορεί να δώσει όσα έδινε κατά το παρελθόν, σε χρόνο.
1: Αναμφίβολα. Αλλά ο Παπανικολάου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle και τα αποδυτήρια.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, ναι. Γρανάζει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν παίκτη σε αυτή τη θέση να του δώσει σκορ και μέγεθος. Τώρα ο κόσμος, ξέρεις, θέλει να μάθει ποιος είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό να αναφέρουμε. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά, κοιτάζει ποιοι θα μείνουν ελεύθεροι. Καλό θα ήταν να έχει και εμπειρία από την Ευρώπη. Παιδιά, είναι μαντρημένα στα δάχτυλα αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική είναι ο Χεζόνια και ο Ντιαλό. Δεν ξέρουμε αν θα βγουν από τα συμβόλαιά τους. Είναι και ο Μπιμπέροβιτς. Mm-hmm. Όσο για το Χεζόνια, μπορούμε να πούμε ότι ο προπονητής των Cavaliers, μου διαφεύγει το όνομά του, δηλώνει ενθουσιασμένος από τη δουλειά που έχει κάνει.
0: Το είδα.
1: Ναι. Δηλώνει ενθουσιασμένος, οπότε δεν ξέρουμε αν θα μείνει κιόλας ελεύθερος, αλλά πολλές φορές αυτά είναι και τακτικές των ομάδων στο NBA. Οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί το παζλ του Ολυμπιακού. Πιστεύω θα έχουμε μια προσθήκη εκεί. Θα νιώσω έκπληκτος αν δεν έχουμε προσθήκη.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν Χεζόνια. Όπως μου είπε και ένας φίλος σήμερα το πρωί, Γιάννη, ο Ολυμπιακός χρειάζεται Χεζόνια ή Ντιαλό. Εσύ τι θες?
1: Αν είχα την επιλογή, θα επέλεγα Ντιαλό. Γιατί ο Ντιαλό είναι πιο κοντρολαρισμένος παίκτης. Είναι πιο πολύ παίκτης προπονητή. Έχει σκορ. Δεν είναι τόσο φανταχτερός όσο είναι ο Χεζόνια. Αλλά ο Ντιαλό σου κάνει πιο πολλά πράγματα στο παρκή από ότι ο Σούπερ Μάριο. Mm-hmm. Και στην πεντάδα με τον Ντιαλό θα έχει κι άλλο ένα παίκτη που πέραν του σκορ έχει και πάρα πολύ καλά αμυντικά προσόντα. Θυμίζω έχει βγει αμυντικός της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Είναι εξολοθρευτής ο τύπος.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω θα τον λάτρευε ο κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Πάντως, παιδιά, είναι αυτό που σας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, ότι το ανέφερε και ο προπονητής των Καβαλιέρες, ο Κένι Άτκινσον. Ξεκαθάρισε ότι τον θεωρεί, ναι, τον θεωρεί βασικό κομμάτι του puzzle των υποτών. Έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Τώρα μένει να δούμε αυτό που είπες, Γιάννη, αν πρόκειται δηλαδή για κάποιο επικοινωνιακό ή όχι παιχνίδι.
1: Ναι, το κάνουν αυτό οι ομάδες για το salary cap. Μήπως πάει αλλού, μήπως τον αφήσουν ελεύθερο, μήπως διεκδικήσουν κάποια χρήματα. Είναι σε αυτά μανούλες οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Οπότε ας έχουμε λίγη υπομονή. Άλλωστε, Οκτώβριο θα ξεκαθαρίσει αυτό. Μέσα Οκτώβριο δεν θα τραβήξει και πάρα πολύ. Τώρα φεύγει ο Σεπτέμβριος, λίγο έμεινε.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε με Ολυμπιακό, να πούμε ότι τη διαβολοδομάδα που ξεκινάει από αύριο θα είναι εκτός ο Μίλου Τίνοφ. Τον ταλαιπωρεί η τενοντίτιδα ή, αν το θέλετε λίγο πιο επιρρότικα, τεντονίτιδα, Γιάννη.
1: Τεντονίτιδα.
0: Ο τέντονας, ναι. Έχει θέμα ο Νίκος με το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά έχει ανακοινώσει με στη μέρα Brian Dunston, έχει ανακοινώσει, Γιάννη, και George Papas.
1: Ναι, δύο έξυπνες μεταγραφές θα τις χαρακτηρίσω. Να πούμε τα δύο παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, συμμετείχαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Λόγω των διεθνών που έλειπαν, ήρθαν και βοήθησαν την προετοιμασία της ομάδας. Ο ένας, 40 χρονών, ο Dunston, δίνει στοιχεία όπως είναι το κομμάτι των αποδυτηρίων που θα προσπαθήσει να κρατήσει την ομάδα κοντρολαρισμένη, και βεβαίως στο παρκέ μπορεί να πάρει κάποια λεπτά σε κάποιο παιχνίδι που ίσως έχει κληθεί να ξεκουράσει κάποιον, όπως για παράδειγμα τώρα με την απουσία του Μιλουτίνοφ, που είναι στην ουσία μόνο χολ στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μπορεί να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά. Ναι, okay, είναι 40 χρονών, αλλά ο Ντάνσον είναι ένα αθλητικό παιδί.
0: Πάντα ήταν.
1: Και αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και προσιλωμένος στο κομμάτι της άμυνας. Και όσο για τον George Papa, σε ελληνικό διαβατήριο πρώτον.
0: Σημαντικό, ναι.
1: Και δεύτερον, μπορεί να σου πάρει χρόνο σε παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος. Το έκανε πάρα πολύ καλά αυτό στο Περιστέρι, το έκανε στο Μαρούσι. Υπήρχαν παιχνίδια που πρωταγωνίστησε. Ναι, οκ, okay, δεν σου λέω ότι θα σου πάρει 20 λεπτά στην Ευρωλίγκα, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί κάλλιστα να αγωνιστεί και να ξεκουράσει κάποιον άλλον.
0: Τακτικές περισσότερο κινήσεις δηλαδή. Καλό είναι να αρχίζουμε να τις συνηθίζουμε σιγά σιγά, παιδιά, γιατί αν η Ευρωλίγκα πάει για 30 ομάδες, που θα πάει, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο κινήσεις σαν και αυτές με διαβατήρια ελληνικά κτλ. Το δούμε στο μέλλον.
1: Διαβατήρια ελληνικά. Ναι. Ο Brian Dunston, για όσους δεν ξέρουν, το έχει πει.
0: Όχι, το Ποντάνστον.
1: Είναι παντρεμένος με την Κυριάκα Βάσιλα, Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια. Ήταν η Κυριάκα Βάσιλα, έχει δύο παιδιά και μπορεί να πάρει το διαβατήριο. Mm-hmm. Είπε ο ίδιος σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε πριν αναχωρήσει η ομάδα για το Κάουνας. Αλλά λέει δεν είναι στο χέρι μου. Σαν να λέει δηλαδή ότι πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.
0: Σίγουρα.
1: Αν πάρει διαβατήριο, τότε μιλάμε για μια μεγάλη μεταγραφή. Για τους φίλους της ΑΕΚ, τρέχει και η έκδοση του διαβατηρίου του Λούκας Λεκαβίτσιους. Να πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτός είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, έχει ζήσει κάποια χρόνια εδώ και δικαιούνται και εκείνος ελληνική ηθαγένεια.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός πάει στον Άσο αυτή τη στιγμή. Μοντέρο, Μακιντάερ, Κοριτζόσεφ. Στο 2 Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζίπογλου, Πάπας και ο νεαρός ο Πλώτας. Στο 3 Γουόρτ, Παπανικολάου. Στο 4 Βεζένκοφ, NDI. Και στο 5 Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόνς, ο Ντάνστον που ήρθε καθώ σήμερα και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.
1: Όπως το αναφέρεις τώρα, θα μου πει κάποιος Μαρελιόντο 3-4 θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε μήπως η καλύτερη επιλογή είναι Χεζόνια. Αλλά επιμένω ότι ο Ντιαλό θα ήταν πιο καλή επιλογή από ότι ο Μάριο. Ξέρεις πόσο φάνη με του Χεζόνια.
0: Ναι,
1: είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες Ευρωπαίους, αλλά ο Ντιαλό πιστεύω ταιριάζει καλύτερα. Υποθετική συζήτηση, μην τρελαίνεστε παιδιά, φίλοι του Ολυμπιακού. Λέμε,
0: ναι.
1: Μιλάμε υποθετικά για να κάνουμε συζήτηση ωραία και να δούμε τι ταιριάζει, πώς ταιριάζει.
0: Στα δικά μας μάτια, όχι ρεπορταζιακά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι την εφοριάρτας. Στο Millionaire Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionaire Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας. Και για να επιστρέψουμε, Γιάννη, έχουμε στον αθλητισμό αρκετές ιστορίες. Έχουμε παίχτες να γυρνάνε από τραυματισμούς, παίχτες που πληγώθηκαν από ένα χωρισμό και πήραν τη δική τους στην εκδίκηση. Και στην τελευταία κατηγορία, μάλλον υπάγεται και ο Τσέντι Όσμαν.
1: Ο Τσέντι Όσμαν, ναι. Εντάξει. Το παιδί δέχτηκε μια τεράστια πρόταση. 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σχεδόν τα διπλά από όσα θα έπαιρνε στο Παναθηναϊκό. Συνολικά αυτή η ιστορία στήχησε στον ΠΑΟΚ 11 εκατομμύρια το καλοκαίρι, για να καταλάβουμε το εύρος της μεταγραφικής κίνησης. Ότι ο κ. Μιστακίδης απλά ρίχνει τα λεφτά του, δεν το σκέφτεται, έχει ξεφύγει το μπάτζετ. Και το παιδί θα πήγαινε σε μια ομάδα η οποία είναι θέμα χρόνου να παίξει Ευρωλίγκα, μα με κατάκτηση EuroCup, μα με κάποια wild card ενδεχομένως. Ηγηθεί της ομάδας, όλοι τον περιμένουν να τον δουν από κοντά στο επόμενο τεσσάρων παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είναι για το EuroCup στο Παλατάκι. Έχει δεχθεί αγάπη, ξέρει ότι θα πάει και θα είναι το πρώτο βιολί. Έχει μια καλή ομάδα γύρω του και γι' αυτό το λόγο πήγε στον ΠΑΟΚ. Και καλώς έκανε ο Παναθηναϊκός που δεν του έκλεισε το δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Εντάξει, αν έρχονταν ο Μπόγκα και ήμουν εγώ, ας πούμε, πίσω από τον Μπόγκα, αυτό θα έλεγα και εγώ, ρε παιδί μου, ότι έχω εξαιρετική πρόταση τόσο σε χρήματα όσο και σε ρόλο και έτσι, ας πούμε, αφήστε με παιδιά να αποχωρήσω.
1: Μα η γκρίνια είναι ανεπανάληπτη. Okay, δεν είπε κανείς ότι ο Οσμάν δεν είναι καλός παίκτης. Τον Παναθηναϊκό το είπαν αυτό. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος.
0: Δεν θα ήθελε ο Ζέλικο τον Τσέντι Όσμαν τώρα. Μην τρελαινόμαστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ωστόσο, στο μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Μπόγκα είναι πιο πολύτιμος από τον Τσέντι Όσμαν. Είναι ένας πιο νέος αθλητής με άλλα χαρακτηριστικά, με μεγαλύτερο μέγεθος, πιο αθλητικός. Μπορεί να μαρκάρει από τη θέση 1 μέχρι τη θέση 4. Μπορεί να παίξει. Έχει πλουραλισμό αυτού στο παιχνίδι του, με διεισδύσεις, έχει ένα τίμιο spot-up σουτάκι. Ο Χεζόνια έχει κάποια προτερήματα, αν μη τι άλλο, είναι επιθετικός εξολοθρευτής, αλλά στην άμυνα υστερεί. Και στο μυαλό του Ζέλικο Μπρόντοβιτς, σε αυτή τη θέση είναι πια ο Μπόγκα. Θα κατέβει και ο Χέις Ντέιβις, που μπορεί να παίξει στο 3.
0: Ναι.
1: έχει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε σου λέει, ας αφήσουμε τον Οσμάν να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη ίσως σε κάποια άλλη θέση, και όχι να τον αφήσουμε απαραίτητα από τη στιγμή που έχει την πρόταση.
0: Να πάει. Ναι, σωστό.
1: Είναι κρίμα για αυτόν να κάθεται σε μια ομάδα και να είναι δεύτερο βιολί.
0: Γιάννη, μιας και είπες και εσύ για Ζέλικο, τον παρατήρησα λίγο πιο σκληρό στη στάση του. Τον είδε να παρκάρει το Μίτογλου στον πάγκο μετά τα 2,5 λεπτά και τις τρεις δικές του χαμένες φάσεις αμυντικά. Και κάπως έτσι να παίζει λίγο πιο πολύ με Λεσόρ και για Μπουσέλε στο 5. Ενώ ο Λεσόρ κιόλας είχε φορτωθεί με 4 φάουλ πριν θέλει. Ήθελε ακόμα 12 λεπτά δηλαδή για να τελειώσει.
1: Ναι, να σου πω ότι ο Μίτογλου ξεκίνησε το παιχνίδι,
0: ναι,
1: με τον ΠΑΟΚ, μπήκε δηλαδή από την αρχή. Η αλήθεια είναι πως αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα ο Ντίνος Μίτογλου και βγήκε στα 3 λεπτά, αφού έπαιξε 4 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα για Ζέλικο, καθώς έβλεπε ότι υπάρχει αυτό εκεί το κενό.
0: Ναι, 2,5 μπήκε... λεπτά, Γιάννη, το βρήκα τώρα, 2,33, ναι.
1: Ναι, και βγήκε αμέσως. Ήταν κάποιο μήνυμα που ήθελε να στείλει ο Ζέλικος στον παίκτη του. Δεν του τέριαζε στο αγωνιστικό πλάνο. Μπορεί και αυτό, γιατί όπως είπαμε, ο Αλεξάνδερ είναι τέρας αθλητικότητας. Mm-hmm. Και ήθελε να βάλει κάποιον παίκτη και πρέπει να τον νιώσει. Η αλήθεια είναι πως ο Λεσόρ χρεώθηκε με 4 φάουλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Ότι ακόμα και ο Λεσόρ δηλαδή, ήταν βρήκε σκούρα με τον Αλεξάνδερ. Είναι εντάξει. Προσπαθεί και αυτός με τον δικό του τρόπο. Κατάλαβε ότι το μάτι θα. Αυτό θα πάει στο, εκεί, στον πόντο, θα κρυφθεί.
0: Θα πάει κοντά, ναι, ναι. Και με τα 4 του Ρεζόλ είδαμε και 10 περισσότερους πόντους στη ρακέτα, 46-36. Έτσι. Δηλαδή, εξηγούνται τα στατιστικά με αυτούς τους τρόπους.
1: Βεβαίως. Αλλά στον Παναθηναϊκό γενικά ήταν ένα κακό παιχνίδι στον ημιτελικό. Δικαιολογείται το γεγονός ότι είναι τόσο νωρίς ακόμα στη σεζόν αυτό και είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Mm-hmm. Αλλά είδαμε πάρα πολύ hero ball. Δηλαδή, είδαμε τον Φρανσίσκο, ο οποίος ένιωθε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, το ένιωθε ζεστά δηλαδή, ότι έπρεπε αυτός να πάρει την μπάλα στα κρίσιμα. Έχει τρομερό πρώτο βήμα, τον είδα από κοντά και πραγματικά το πρώτο βήμα είναι τρομακτικό από τον Γάλλο. Δεν μπορούσε κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ που πήγε πάνω του να τον κάνει καλά. Το πήρε στο τέλος πάνω του, έβαλε τα δύο τρίποντα, προσπέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Τζέντι Όσμαν είχε άλλα σχέδια. Να σου πω όμως ότι όλη η φάση ξεκινάει από την αυλεψία του Ματίας Λεσόρ, ενώ έχει κάνει τον block-out στον προσωπικό του αντίπαλο. Mm-hmm. Να γραπώσει την μπάλα, εκείνος επέλεξε να τη σφαλιαρίσει για να πάει σε κάποιο συμπαίκτη του. Εκεί ήταν ο Χάτζινς, πήρε την μπάλα, πήγε να σηκωθεί για σουτ, ο Ρογκαβόπουλος του έκρυψε τον ήλιο, γύρισε την μπάλα στον Οσμάν και ο Οσμάν τελείωσε τη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα μάτς αυτό. Είναι νωρίς στη σεζόν. Ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε ότι εντάξει, ξέρετε κάτι, είμαι ευχαριστημένος από το πώς παλέψαμε. Είναι νωρίς ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει πολλά για την προσέγγιση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέπει να συνηθίσουμε σε ένα άλλο προπονητικό μοτίβο και δηλώσεις μετά τους αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αγωνιστικό και τακτικό. Έχει πολύ διάβασμα πια το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για μην απογοητεύεστε, μέσα στον Οκτώβρη θα λυθεί η πρώτη εξίσωση. Θα μπουν μέσα Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέβις. Μην ξεχνάμε ότι από το παιχνίδι με τον Μπάουκ έλειπε και ο Τζεράιαν Γκραντ που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Χάλασε δηλαδή.
1: Ο Φαλ.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Δίνει άλλα στοιχεία ο Φαλ και το παιδί που θα έρθει στο 5. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά. Περιμένει να δει κάτι καλό που θα βγει ενδεχομένως από την αγορά του NBA. Έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει, δεν λέμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός ψάχνει για το 5.
0: Ψάχνει ένα αθλητικό σέντερ, ένα rim protector, να το πούμε έτσι και στα ελληνικά.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Τα στοιχεία αυτό φωτογραφίζουν, αλλά ναι. Δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει και παίκτη να ανοίγει το τρίποντο με σούτ από μακριά, στο 5. Ναι. Ο Ντίνος, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν είναι καθαρό πεντάρι. Οπότε δεν ξέρω δηλαδή αν ο Ζέλικο πάει σε ένα παιδί με σουτ καλό από τα 6.75, να μπορεί δηλαδή να είναι απειλή από το τρίποντο, ή αν θα πάει σε έναν αθλητικό σέντερ που θα είναι στην άμυνα σκιάχτρο και στην επίθεση να τελειώνει τις μπάλες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει κάτι χωρίς συζήτηση σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι δεν νίκησε ένα γεννησάρα στα Γιάννενα, ήταν καθαρά αποτύχει. Ναι, είχαμε δηλαδή δύο φάσεις για γκολ. Ησύχαμε. Θα μπορούσαμε να φύγουμε με το διπλό.
0: Σωστός ο Γιάννης. Λοιπόν, παιδιά, διαβολοβδομάδα για την Ευρωλίγκα ξεκινάει από αύριο. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός στις 8 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μεθαύριο στο ΆΚΑ την Βιλερμπάν. Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτώβρη, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Την Παρασκευή, Παναθηναϊκός Μακαμπί ξανά στο ΆΚΑ σε 9 τέταρτο
1: το παιχνίδι. Αυτό ξέχασα να σου πω, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός σε 8 μέρες θα δώσει 5 παιχνίδια. Έπαιξε με Μπασκόνια, 2 απανωτά παιχνίδια στο Super Cup, πάει στο Κάουνας και πάει και στην Μπολόνια. Εάν συνυπολογίσουμε και τα μάτς του Super Cup στο Abu Dhabi, θα γίνει Γκιούλιβερ Ολυμπιακός. Θα γίνει ο κόσμος σε 40 ημέρες. Σε 80, πόσες.
0: Θα πάρουν, 80 ή 40. Θα πάρουν διπλώματα αεροσυνοδών πολύ εύκολα, να ξέρεις.
1: Άνετα, μη σου πω και πιλότου.
0: Γιάννη μου, καλή εβδομάδα. Ραντεβού ξανά από Δευτέρα. Θα έχουμε να πούμε πολύ, πολύ πράγμα ξανά. Γεια χαρά.
1: Πάλι μόνο. Γεια σου, Χρήστα.

Αυτά. Κάτι δευτερόλεπτα πριν από τις 9 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα βγω να πάρω λίγο χαλβά. Και να πάω να σκεπαστώ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιοφώνο της Άρτας, στον Αβραχή FM και το 919.gr. Ήταν η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ραντεβού ξανά σε μια εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Thank you.
1: It's showtime, ladies and gentlemen.
2: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Η νύχτα.
1: Η νύχτα.
0: Σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
1: Είναι όλα εδώ. Όλα εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

strange kind of feeling. Swims through your eyes.

0: the rats. Oh, I guess we need to feed the cats.
1: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

with a big, big, big, big yacht. Who can take me to Monday?

tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Και αυτή είναι η δική μας καλημέρα.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί πάμε να φτιάξουμε, μια νέα υπέροχη εβδομάδα. Τα συστατικά είναι λίγα και απλά. Καλή διάθεση, καλές μουσικές και το κυριότερο να το θες. Να το θες να είναι υπέροχη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr.

να ξεκινήσεις τη Δευτέρα, να ξεκινήσεις μια νέα εβδομάδα, ξεκινά έτσι, εντυπωσιακά. Με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παρεξηγημένα τραγούδια λόγω εμφάνισης σε Κοντσίτα από το 2014. Καλημέρα σε μια πόλη που ξυπνάει η άγουρο ξυπνημένη. Καλημέρα στα παιδιά, στους μαθητές που ξέρω πώς είστε, ειδικά αν έχεις την πρώτη ώρα άλγευρα. Καλημέρα Σταύρο. Να σας πω μαθητές, το σχολείο είναι πολύ πολύ μικρό κομμάτι της ζωής σας. Τα καλύτερα έρχονται μετά και τα καλύτερα ξεκινάνε τώρα. Αν ξυπνήσετε καλά και με όρεξη σήμερα, θα έχετε μια τέλεια συνέχεια. Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα Βρακιώτες γράφει. Είχε μια θάλασσα χθες απίστευτη. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Εγώ πήγα στο Μενίδη χθες μετά από πολλά χρόνια και πάθα σοκ. Λες και είσαι σε νησί. Απίστευτος κόσμος. Σοκ. Καλημέρα στην Ελεοσάρτας που χαίρεται η φίλη μας η Όλγα επειδή αρχίζει να χειμωνιάζει. Εγώ και τόσο πια. Τα πάω καλά με τη θερμοκρασία, όχι με τη βροχή πλέον. Μετά το μουσκίδι της προηγούμενης τρίτης. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. 10 λεπτά πριν τις 6 το πρώτο μήνυμα. Και είναι η εβδομάδα της εμποροπανήγυρης, του παζαριού, του μχού, το όπως θέλετε να το πείτε. Η εβδομάδα του πανικού για μας εδώ στον Αυρακέ FM. Έχουμε 10,5 μήνες μοναξιά και για μια εβδομάδα παθούμε ένα πολιτισμικό σοκ. Κόσμος, παράγκες, μουσικές, λουκουμάδες, χαλβάς και πολύ πολύ φασαρία.

Bomb the Bus, Say a Little Prayer. Και η μέρα μας θα πάει έτσι, μέσα στη μελωδία. Καλημέρα στο Βαγγέλη Σεβερτινό. Χθες το βράδυ και με την έναρξη του παζαριού, τα Goblins ήταν εδώ οι καλικάτζαροι, στο γάμο του Καραγκιόζη. Εγώ θέλω πολύ ψυχική δύναμη να ακούσω αυτή την εκπομπή. Αλλά τι να τα κάνω, καλικά τζαράκια είναι αυτά. Ζεβερδινός πάνω και μπόσμος. Με πολύ κέφι. Rhythm of my heart. Ο ρυθμός της καρδιάς μας. Και ο Rod Stewart με την απίστευτη βραχνή φωνή του.

η ιδιαίτερη φωνή του Rod Stewart. Rhythm of my heart. Είμαστε στις αρχές των 90s. Για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Μη μου ξενυχτήσατε χθες το βράδυ στο παζάρι. Πω πω τι κόσμο είχε. Τρελός κόσμος. Και αυτά τα αρώματα από τους λουκουμάδες και όλα αυτά. Θες να γιάσεις και δεν μπορείς δηλαδή. Και όχι, δεν έφαγα τίποτα, κρατήθηκα. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα πάει έτσι εβδομάδα. The way it is. Bruce Hornsby. Περιμένω τα μηνύματά σας. Αμβρακέ FM χωρίς δική σας συμμετοχή είναι μισός Αμβρακέ FM. 919.gr.

Just the way, just the way it is. Bruce Hornsby. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Και αυτό το τραγούδι το έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω δεν το ακούσαμε. Μείναμε στο Year of the Cat και τον Al Stewart. On the Border. Κρυουλάκι το πρωί, ξύπνα σε 7 η ώρα και είναι πλέον νύχτα. Και έχει μια υπέροχη ψύχρα. Που το μεσημέρι γίνεται αρκετά υψηλή ζέστη. Είναι εποχή που δεν ξέρεις πώς θα τη θες. Θες μπουφανάκι το πρωί και δεν ξέρεις τι να το κάνεις το μεσημέρι. Σου καίει ακόμα και τα χέρια που το κρατάνε.

νομίζω η ιδέα ξεκίνησε από τον Bruce Hornsby και το πιάνο. Al Stewart on the border και θα θέλω ιδιαίτερο πιάνο. Κάτι σε Tori Amos και Cornflake Girl. Καλημέρα Λέκο. Όχι, δεν κόβω χάλβα τις πρωινές ώρες.

Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Τόρι Έιμος, ιδιαίτερη Cornflake Girl. Τι να πεις για την Τόρι Έιμος, τι να σχολιάσεις? Εγώ πάντα σχολιάζω το πιάνο, που είναι ιδιαίτερα έντονο. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, γράφει ο Κωνσταντίνος. Lightning Seeds, You Showed Me.

Black and Seeds, You Showed Me. Και ξαφνικά στο μυαλό έρχεται μια τραγουδάρα που δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Μη σας πω δηλαδή ότι το έχω ακούσει Σάββατο πρωί από ο Δημήτρη Μπόσμο. Παπαντή. Όπως λέμε η Παπαντή. The first cut is the deepest. Καλημέρα στο Γιώργο Κοτζαμάνη. Το Θεό Γιώργο.

The first cut is the deepest, Papa D. Τι μας γράφει ο Θεός Γιώργος? Έφυγε η Ελένη Προκοπίου χθες το βράδυ σε ηλικία 87 ετών. Ιδιαίτερη παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο και ιδιαίτερη ομορφιά. Πάρα πολλοί έφυγαν το τελευταίο καιρό, όπως και το 16, έτσι και το 26. Εμείς πάμε για το 36, το 46 ή το 56. Francis Lee, number one, senior citizen στο mix. Από τις απίστευτες μελωδίες. Δευτέρα πρωί, 28 Οκτωβρίου, στο Νομπρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr.

Francis Lee, number one. Καλά κιόλας, αν είπα 28 Οκτωβρίου, μην το πάρετε και τις μετρητές. Και ντυθείτε για παρέλαση. Με μισό καφέ είμαι άνθρωπος. Πώς μου ήρθε αυτό τώρα? Θέλω να είμαστε κοντά για το πάρτι του πρώτου λυκείου στο Βυζάντιο. Οκτωβρίου είναι, να ξέρετε. Ενώ 17 Οκτωβρίου ξεκινάμε τα πάρτι στο Ντέζαβου. Και καλή χρονιά να φτιάξουμε. Οι καλύτερες νύχτες είναι στο Ντέζαβου. Καλημέρα Σταυρούλα, να έρθεις εσύ στο πάρτι. Ταξίδεψέ μας, λέει, με την όμορφη μουσική σου. Τώρα θα το κάνω αυτό. Πόσες μέρες το έχω στο μυαλό μου αυτό. Και εκεί το πάω, το φέρνω και δεν βγαίνει. Από τα πιο όμορφα τραγούδια ever. Είμαστε στο 83. Έχουμε αγοράσει το βινίλιο για το Every Breath You Take. Αλλά ανακαλύπτουμε το Wrapped Around Your Finger.

τι τραγουδάραν αυτοί. Η Πολύς, ο Sting, Wrapped Around Your Finger. Καλημέρα Χριστίνα, καλή παζαρίση εβδομάδα μας λέει. Θα περάσει κι αυτό, θα περάσει. Εντάξει είναι ωραία, μας δίνει χαρά. Αλλά εμείς εδώ στον Ευρακέ FM το βαριόμαστε λίγο γρήγορα. Θέλουμε την ησυχία μας ξανά. Από τους Πολύς κρατάω το Sting. Είμαστε στο 83 και πάμε στο 91, όχι πολύ μακριά. Φαίνεται ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο συνθέτης. Mad About You.

Εξακολουθούμε σήμερα να βρίσκουμε τραγουδάρες. Sting, Mad About You. Και είχα τώρα δύο ιδέες. Να σας πάω αλλού. Να σας πάω σε μια άλλη παλιά αναλογική εποχή, όπου οι καλλιτέχνες δεν έγραφαν μουσική για να πουλήσουν τη σκάκια. Έβγαζαν από μέσα τους συναισθήματα. Paul Simon, Art Garfunkel, The Boxer.

Simon & Garfunkel, The Boxer. Από το Σωτήριον έτος 1969, που γεννήθηκε και ο πρωινός σας παραγωγός. Και πάνω στην ώρα, η αγαπημένη Κάθριν από τη Χαλκίδα. Σε τραγουδάρα σε πετύχαμε, ή μάλλον μας πέτυχες. Σήμερα το μεσημέρι έχουμε και επιτέλους απογείωση του 14ου Starship από την Μπόκα Τσίκα του Τέξας, SpaceX. Οι τελευταίες εκτοξεύσεις ήταν όλες 1-1,5 ώρα το βράδυ. Επιτέλους μεσημέρι, να το χαρούμε και εμείς οι Ευρωπαίοι. Και θα είναι η μεγαλύτερη πτήση, θα κρατήσει τουλάχιστον 10 ώρες. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει σε τροχιά και θα κάνει 6 περιστροφές γύρω από τη γη πριν επιστρέψει. There is a house in New Orleans. The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Η Animals in the House of the Rising Sun. Πολύ ωραίο το μήνυμα σου, Άννα. Η φτώχεια, μοναξιά, επιβίωση στη Νέα Υόρκη με ένα τρόπο τόσο γλυκό, τραγουδισμένη. Για το The Boxer. Επιστρέφουμε με τα καλύτερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
1: Αμβρακία FM.

Το ξεπερνάς αυτό το τραγούδι. Σίλια Κατραλή και Μεσία Μινιμάλ, Βανίλια. Να μας θυμίζει για πάντα καλοκαίρι. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr, που κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή παίρνει ζωή. Κάνετε παρέα σε όλους τους μουσικούς παραγωγούς με τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας. Σήμερα δεν είχαμε, αλλά δεν θα την γλιτώσω. Και έτσι γίνεται ένα πραγματικά ζωντανό, διαδραστικό ραδιόφωνο. Δεν ήθελε κόπο, ήθελε τρόπο. Και ήθελε μια καλή συγκυρία να βρεθείτε εσείς. Ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι ακροατών, αλλά πολύ δραστήριο. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Ρετέλη Systems. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο, καλημέρα Φιλελλήνων. Καλημέρα στο 19. Watermints, Barbarella. Εδώ και αν είναι απογείωση.

Δεύτερη ώρα που ξεκινάει με Watermills. Λατρεμένο Μπαρμπαρέλα. Και ενώ το φαγκάρι δεν έχει φύγει ακόμα, είναι προς τα δυτικά. Το χάσαμε λίγο με τις βροχές αυτές τις μέρες. Άλζαρο, Moonlighting.